0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: πάνω.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αγάπη, θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Κίνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Όσοι είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Δε φταίει κανείς.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά.

0: από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
1: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
0: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
1: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
0: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
1: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τις νιώτης, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

του Αυγούστου στο χειμώνα τις θύελλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
8: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132, Πολύκαστρο.
7: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
8: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
7: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
8: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
7: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343-11-0224.
8: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
7: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
8: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο. Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
10: Γιατί?
9: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
10: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
9: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
10: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
9: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
13: Όχι, τι!
12: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
13: Οπ, τώρα με έψησες.
12: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
13: Wait, έχει και αλμυρές.
12: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
13: Πες μου κι άλλα.
12: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
13: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
12: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
13: Πάμε τώρα!
0: Joylicious.
14: Joylicious.
0: Where joy becomes delicious.
15: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
0: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
15: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
14: Joylicious.
16: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

άρχισε να φαίνονται για τα καλά του η άνοιξη προς το καλοκαίρι. Όλη τη μέρα χθες αρκετή ζέστη, αλλά τις βραδινές ώρες και τις πρώτες πρωινές το κρύο είναι ακόμα τσουχτερό.

διαβάζω και ακούω ότι από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία μετά τις ανταλλαγές πυρών ΗΠΑ Ιράν στο Ορμούζ. Ποια εκεχηρία, ρε παιδιά? Σταμάτησε καμιά μέρα ο πόλεμος και δεν το καταλάβαμε? Δουλεύετε την κοινωνία για άλλη μια φορά.

η εφηβική, η παιδική και η νέα ηλικιακή εγκληματικότητα δίνει και παίρνει κάθε μέρα με τρομακτικά ποσοστά αύξησης. Μέχρι που κάποιοι αλυταράδες επιτέθηκαν και χτύπησαν παιδί αμαία.

δε κλοπές αυτοκινήτων, μηχανών, χαλκού, καλωδίων, μετασχηματιστών κλπ. Από τους Ρωμά κατά κύριο λόγο δίνουν και παίρνουν. Και προφανώς δεν υπολογίζουν κανέναν. Με την ανοχή, αν θέλετε καμιά φορά και με τη στήριξη του ελληνικού κράτους, έχουν γίνει κράτος εν κράτη.

στη Χαλκιδική ένας Ουκρανός μπήκε σε σπίτι αλλοδαπών, τους οποίους πέρασε για Ρώσους, ενώ ήταν Γερμανοί, και τους μαχαίρωσε.

Άλλο φρούτο στο Λαύριο. Σύλληψη 17χρονης και 14χρονου παρακαλώ για πορνογραφία ανηλίκων. Παραποιούσαν φωτογραφίες και τις χρησιμοποιούσαν ανάλογα.

μια άλλη μάστιγα, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, θα πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα παιδιά με τα πατίνια και γενικώς χρήστες ηλεκτρικών πατινιών χωρίς κράνος. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Πολύκαστρο που κινούνται, κανέναν δεν είδαμε κράνος. Και για όσους δεν γνωρίζετε τυχόν, μη φανταστείτε ότι αυτά τα πατίνια πάνε με 15, 20, 25 χιλιόμετρα την ώρα, μέχρι και 80 και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Χωρίς καμία εκπαίδευση, χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς κανέναν όρο. Τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα με τα πατίνια δυστυχώς δίνουν και παίρνουν και πολύ φοβάμαι τώρα που έρχεται το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ χειρότερα.

απάτες. Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με μηνύματα για δήθεν πρόστιμο από την τροχέα. Τα μάτια σας 1400.

Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους.

Συνελήφθη 23χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με μηχανή έτρεχε με 178 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με όριο τα 90.

Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός των εκτροπών. Δημοσκόπηση. Χωρίς φρένο η καθοδική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ανεβασμένο το Πασόκ κερδίζει πόντους στο κόμμα Τσίπρα.

Κωδικός «Όλα στο σκοτάδι» από το μαξί μου. Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΣΤΙ το ίδιο σχεδιάζει και για την εξεταστική υποκλοπών. Διακηρύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα στη διαφάνεια. Στη διαφάνεια στο προσωπικό του και μόνον γραφείο. Πουθενά αλλού. Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμη και αύριο. Δεν μπαίνουμε σαν παζάρια με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζει. Με σφοδρά πειρά το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση. Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα, λέει το ΠΑΣΟΚ.

Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία αντιγράφει το εργασιακό μοντέλο της Βουλγαρίας. Θυμόσαστε τι λέγαμε πριν από μερικά χρόνια για τη Βουλγαρία και το οικονομικό της και το εργασιακό της. Φτάσαμε εκεί και λίγο χαμηλότερα.

Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων του επιδόματος παιδιού, όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ.

Αναβρασμός επικρατεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Red Alert, κόκκινο συναγερμός, με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρηση της εταιρείας.

Κλιμακώνεται η ένταση στον κόλπο του Ορμούζ. Τραμπ, δεν μπορώ να πω αν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Καλά, εσύ γενικώς δεν ξέρεις τι σου γίνεται, διότι σου λείπουν ειδικά φάρμακα. Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη στο Ορμούζ. Φοβερή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Αλλαγή διοίκησης της ΕΠΣ Κιλκής μετά τις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη Προεδρίου και Διοίκησης. Αντί του Κώστα Πάταρα, ο οποίος ήταν μέχρι χθες πρόεδρος της ΕΠΣ, ο Γιώργος Ιωαννίδης του ΠΑΟ Κριστόνης.

διορθώνω το όνομα του κυρίου Ιωαννίδη, του νέου πρόεδρου της Επισκληκής, Λάζαρος Ιωαννίδης, του Αριστοτέλη. Θα δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα στην εξέλιξη της εκπομπής.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα. Ακούτε το ράδιο επιλογές του 102 και 8 των FM και την εκπομπή του προφίλ της ημέρας που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Παπαγεωργούπουλος. Η Μαντίνα επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά στους αριθμούς 2343-022-202 και 2343-022-266. Τα μηνύματά σας τα αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση επιλογές 1028@gmail.com και μας ακούτε πέραν των 102 και 8 στα FM σε όλο τον πλανήτη Γη μέσω του ίντερνετ στη διεύθυνση www.epilogesfm.gr. Τρίτη 5 Μαΐου του 2026 σήμερα είναι η 125η ημέρα του έτους. Στις 6 και 22 πρώτα λεπτά έγινε η ανατολή του ηλίου, η δύση θα γίνει στις 20 και 20. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα.

Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς σήμερα. Διεθνής ημέρα μεών. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo, την ημέρα αυτή του 1862 οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Στην Αλβανία γιορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και στην Ολλανδία γιορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου 1945. Στην Εθνοπία γιορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα γιορτάζεται η ημέρα του παιδιού και η ημέρα της μακεδονικής γλώσσας σήμερα. Το ημερολόγιο της Εκκλησίας αναγράφει «Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, προστάτηδος Αγίας της Κυπριακής Αστυνομίας». Πάμε να δούμε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 553 μετά Χριστόν, όταν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Συνόδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί κατά στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 2002 σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του μπάσκετ. Το 2010, σαν σήμερα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας για τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνεται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάζουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Πάμε να δούμε κάποιες γεννήσεις. Το 1818 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ. Το 1988 γεννήθηκε η Αν Μπέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Πάμε και σε κάποιους θανάτους. Το 1821 σαν σήμερα πέθανε ο Ναπολέωνο Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1965 πέθανε ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1981 σαν σήμερα πέθανε ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, του παράνομου Ιρλανδικού στρατού.
Μείνετε κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Επιλογές στους 102 και 8 των FM και στο www.epilogesfm.gr. Και να ξεκινήσουμε μουσικά με την εκπληκτική φωνή του Έλληνα τροβαδούρου, του ελαφρού τραγουδιού Νίκου Γούναρη.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Ακούτε.
13: Ράδιο Επιλογές.

Και επειδή, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την συγκεκριμένη κυρία της βασιλικής σκηνής, όπως την αποκαλούν.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Λοιπόν, μια χαρά γαλανός ουρανός και σήμερα, λιακάδα απόλυτη, και πάμε στο Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών να δούμε τι προβλέπει για την εξέλιξη του καιρού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 βοφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Πιο αναλυτικά, για σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 25-26 και 27, στην Ήπειρο από 6 έως 25, στη Θεσσαλία 7 με 27, στην Στερεά από 7 μέχρι 25, στην Πελοπόννησο 7 με 26, στα Επτάνησα 12 με 21, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 10 έως 24, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα 13 με 24 και στην Κρήτη από 9 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο από βόρειο-δυτικές μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και σταδιακά νότιο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε τώρα στο νόμο μας, νόμος Κλικής, πρώτα η πόλη του Κλικής και ευρύτερα στην περιοχή της πόλης. Για σήμερα Τρίτη ολοκάθαρος ουρανός, 3 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία μέχρι τις 25 με 26 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη, καθαρός ουρανός με λίγα σύννεφα, αραιή συννεφιά μέχρι το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια πάντα. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από τους 12 μέχρι τους 25 με 26 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από 1 μέχρι 3 μποφόρ από νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Την Πέμπτη αραιή συννεφιά, πολύ ήλιος και πάλι 2 με 3 μποφόρ οι άνεμοι ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία μεταξύ των 13 και των 26 με 27 βαθμών Κελσίου. Στην περιοχή του Πολυκάσου και της Αξιούπολης, ολοκάθαρος ουρανός σήμερα. 2 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη, καθαρός ουρανός, 2 με 3 μποφόρ νότιο-νοτιοανατολική άνεμη ασθενής. Το απόγευμα θα φτάσουν, θα ενισχυθούν και θα πάνε κάποια στιγμή και στα 4 μποφόρ με τις ίδιες κατευθύνσεις και η θερμοκρασία μεταξύ των 12 και των 27 με 28 βαθμών. Την Πέμπτη αραιή συννεφιά, πολύ ήλιος, 2 με 3 μποφόρ άνεμη ασθενής από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία από τους 13 μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γουμένισσα. Καθαρός ουρανός και το σήμερα, λίγα σύννεφα το απόγευμα. 2 μποφόρ με 3 από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι ασθενείς, στους 25 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη, ελάχιστα σύννεφα, πολύ ήλιος, 2 με 3 μποφόρ βόρειοι στην αρχή, νότιο-ανατολική στη συνέχεια οι άνεμοι ασθενείς πάντα. Κάποια στιγμή το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσχερα στα 4 μποφόρ από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Το θερμόμετρο από τους 12 μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη
Αρή συννεφιά, περισσότερα σύννεφα το απόγευμα, με ηλιοφάνεια, 1 με 2 και 3 μποφόροι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, από τους 11 μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Πάμε και στο Δροσάτο και εδώ ολοκάθαρος ουρανός σήμερα. 2 με 3 μποφόρ, δυτική νοτιοδυτική ασθενής η άνεμη, στους 26 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη, αραιή συννεφιά, πολύ ήλιος, 2 με 3 μποφόρ η άνεμη ασθενής από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία μεταξύ των 12 και των 26 βαθμών. Την Πέμπτη, αραιή συννεφιά, λίγα περισσότερα σύννεφα το απόγευμα, με ηλιοφάνεια πάντα, 2 με 3 μποφόρ η άνεμη ασθενής από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία από τους 13 μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα βροχής σε όλο το νομό υπάρχει για την Παρασκευή το βράδυ προς ξημέρωμα Σαββάτου.

Πάμε στο ΔΔΕ, καθώς μας έχει ενημερώσει για κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, και θα ξεκινήσουμε την εγκύτερη, αυτή δηλαδή που έρχεται πρώτη την Παρασκευή, μεθαύριο, 8 του μηνός. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε Γρίβα και Καστανερή. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν όπως πάντα βεβαίως, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από βροχής ή σφοδρής κακοκαιρίας, οι διακοπές δεν πραγματοποιούνται, διότι τα συνεργεία δεν θα μπορούν να εργαστούν. Τώρα, να έχετε το νου σας πάντα ότι δεν θα πρέπει να πιάνετε τα καλώδια, αυτά τα οποία ενδεχομένως να πέσουν στο έδαφος, και ούτε στο δίκτυο του σπιτιού σας ή του χώρου εργασίας σας ή, εν πάση περιπτώσει, όπου χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ρεύμα. Μην υποθέσετε ότι εντάξει, κάνω δουλειές χωρίς προσοχή, χωρίς γνώσεις πάνω στο δίκτυο και στα κυκλώματα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας μας, χωρίς να ξέρετε και πολλά πράγματα. Να λαμβάνετε υπόψη σας πάντα ότι το δίκτυο είναι υποφορτίο, δηλαδή ότι έχει ρεύμα συνεχώς, διότι τα συνεργεία του ΔΔΕ μπορούν να τελειώσουν τις εργασίες που έχουν να κάνουν πολύ πιο σύντομα από το χρόνο τον οποίο έχουν σχεδιάσει ότι θα τελειώσουν. Δηλαδή, λέει τώρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι 3 το απόγευμα, μπορεί για χίλιους δυο λόγους να γίνει ηλεκτροδότηση στις 2 το μεσημέρι και όχι στις 3. Δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοια περίπτωση ο ΔΔΕ. Έχετε το νου σας. Μεγάλη προσοχή. Πάμε στην επόμενη ηλεκτροδότηση που είναι για την Κυριακή 10 του μηνός, μεθαύριο, στις περιοχές Παιωνίας, Ρίζια, Καμποχώρη, Βαλτοτόπη, Ευρωπός, Τούμπα στο τμήμα του χωριού, και ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος για χειρισμούς στους οικισμούς Άγιο Πέτρο, Μεσιά, Πολύπετρο. Η διακοπή αυτή θα γίνει από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, 7.30 το πρωί με 3.30 το απόγευμα της Κυριακής μεθαύριο 10 του μηνός, διακοπή σε Ρίζια, Καμποχώρη, Βαλτοτόπη, Ευρωπό και σε τμήμα του χωριού Τούμπας, και ολιγόλεπτη διακοπή κάποιες στιγμές για χειρισμούς από τα συνεργεία του ΔΔΕ στους οικισμούς Άγιο Πέτρο, Μεσιά και Πολύπετρο. Ισχύουν τα ίδια και εδώ πέρα φυσικά. Να έχετε υπόψη σας ότι το δίκτυο μπορεί να είναι πάση στιγμή υποφορτίο, κατά συνέπεια τεράστια προσοχή. Και η τρίτη διακοπή που μας ενημερώνει ο ΔΔΕ έρχεται για την Τρίτη, μεθαύριο, 12 του μηνός, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, σε τμήμα του Καμποχωρίου, τμήμα του χωριού. Τώρα ποιο τμήμα, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Τρίτη, 12 Μαΐου, 8 το πρωί, 2.30 μετά το μεσημέρι, σε τμήμα του Καμποχωρίου.

μετά από 5 χρόνια της διοίκησης του Κώστα Πάταρα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, είχαμε χθες αλλαγή με νέο πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟ Κριστόνης, τον κύριο Λάζαρο Ιωαννίδη. Να του ευχηθούμε, να τον συγχαρούμε πρώτα και να τον ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο ομολογουμένο έργο που έχει. Ο κύριος Ιωαννίδης, ελεύθερος επαγγελματίας με καταγωγή από την Κριστόνη, που για πρώτη φορά διεκδίκησε την είσοδό του στη διοίκηση της ΕΠΣ Κιλκής, είναι ο απόλυτος νικητής με 16 ψήφους υπέρ έναντι του Κώστα Πάταρα με 11 ψήφους. Ανάμεσα στα ψηφοδέλτια των 29 εκπροσώπων των σωματείων που ψήφισαν βρέθηκε ένα άκυρο και ένα λευκό. Σίγουρα το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου του νομού Κιλκής ήταν στραμμένο εκεί, ιδιαίτερα των σωματείων τα οποία αγωνίζονται στις διάφορες κατηγορίες των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Κιλκής. Πάμε να δούμε τώρα τους ψήφους που πήρε ο καθένας από τους υποψηφίους τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο κύριος Στάθης Αβραμίδης του Χρήστου 17 ψήφους. Ο κύριος Αποστολίδης Παναγιώτης του Αχιλέα 3. Ο κύριος Γιαλιάς Αθανάσιος του Παναγιώτη 1. Τα δίνουμε με αλφαβητική σειρά, έτσι. Ο κύριος Γόγος Γρηγόρης του Χρήστου 15. Ο κύριος Ελευθεριάδης Πλούταρχος του Παυσανία 13. Ο κύριος Θεοφανίδης Πύρος του Θεοδόρου 3. Ο κύριος Καρακίδης Πέτρος του Γεωργίου 10. Ο κύριος Κουτσονίκος Βασίλειος Κωνσταντίνου 11. Ο κύριος Κωνσταντινίδης Σιμεών του Θεοδόρου 2. Ο κύριος Γιάννης Μαυρόπουλος του Κωνσταντίνου 12. Ο κύριος Μελετήδης Αβραάμ του Κωνσταντίνου 8.

ο κύριος Μιχαηλίδης Σπυρίδων του Δημητρίου, 8, η κυρία Μουρτιάδου Γιαννούλα του Ιωάννη, 9, ο κύριος Μπουρμπούκης, Νικόλαος του Γεωργίου, 14, ο κύριος Νίκογλου Δημήτρης του Νικολάου, 14, ο κύριος Παλές Αθανάσιος του Ιωάννη, 13, ο κύριος Παπαδόπουλος Θεόκλητος του Αναστασίου, 13, ο κύριος Παπαδόπουλος Λάζαρος του Νικολάου, 13, ο κύριος Καλυστήρας Αθανάσιος του Αντωνίου, 8, ο κύριος Τόδας Γιάννης του Κωνσταντίνου, 14, ο κύριος Τοκαλάκης Αντώνιος του Γεωργίου, 1, η κυρία Τριανταφυλλίδου Γεωργία του Τριαντάφυλλου, 15, ο κύριος Τσαρίδης Τριαντάφυλλος του Παύλου, 7, ενώ οι υποψήφοι για τακτικά μέλη της Εξαιρετικής Επιτροπής έλαβαν Κεφαλίδης Νικόλαος του Αχιλέα, 16, ο κύριος Μποζίνης Ελευθέριος του Νικολάου, 22, ο κύριος Πεχλιβάνης Χρήστος του Γεωργίου, 13 και ο κύριος Φαμπρίκης Θαδανάσιος του Αλεξάνδρου, 14. Από τους φίλους, από τους υποψηφίους και τους ψηφισμένους για την Εκτελεστική Επιτροπή, πλειοψηφών όπως διαπιστώνουμε, ο κύριος Στάθης Αβραμίδης του Χρήστου, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Παιωνίας. Πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους στο έργο τους.

Να τονίσω ότι οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα στο εργατικό κέντρο του Κλικής στις 7 το απόγευμα και είχαμε την εξέλιξη την οποία σας αναφέραμε, την κατάληξη μάλλον.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8 FM Stereo.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο Επιλογές.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Από την Ιερά Μονή Κυλκισίου η επόμενη είδηση αφορά το διορισμό πρωτοσύγγελου και υποτροφία Αδαμάντιος Αυγουστίδης. Με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της Πολιανής Κυλκισίου, κυρίου Βαρθολομαίου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε το διορισμό του Πανοσολογιώτατου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωρίδη ως πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κυλκισίου. Ο πατέρας Επιφάνιος διατηλούσε ως πρωτοσυγγελέων πλησίων του Σεβασμιωτάτου επί μια πενταετία διακονεί ως προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κυλκής, ενώ είναι ηγούμενος της Ιεράς Ανδρώας Μονής Αγίου Νεκταρίου Σπανού Κυλκής. Επίσης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πουλιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίου, ενημερώθηκε η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος για τη θέσπιση από πλευράς της Ιεράς Μητροπόλεως Υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτητή εις μνήμην του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Αδαμαντίου Αυγουστίδη. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους και διακληρώσεως σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Σχετική προκήρυξη υποτροφίας στην ιστοσελίδα IMPK, Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κυλκισίου.gr, θα επιλέγεται ο φοιτητής τον μήνα Νοέμβριο κατά την εορτή των Πολιούχων του Κυλκής Αγίων 5 και 10 Ιερομαρτύρων. Το ποσό των 1.000 ευρώ που έχει οριστεί θα προέρχεται από τις Ιερές Μονές των Αγίου Γεωργίου Λόφου Κυλκής και Αγίου Νεκταρίου Σπανού Κυλκής ως κοινωνική προσφορά των Ιερών Μονών στην τοπική κοινωνία. Ο μακαριστός, πατέρας Αδαμάντιος Αυγουστίδης, διατέλεσε αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την ποιμαντική θεολογία και ψυχολογία, ήταν έγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Το 2010 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Επιμορφωτικού και Ερευνητικού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και από το 2014 κατέχει τη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πρωτοσύγγελος λοιπόν, ο πατέρας Επιφάνιος, ένας ιερέας, ο οποίος έχει συγκεντρώσει την αγάπη όλης της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κυλκισίου, όλων των πιστών, αλλά ακόμη και αυτών που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, για το τεράστιο έργο του.

0: μια σημαντική εκδήλωση από την ελληνική λέσχη αυτοκινούμενων τροχόσπιτων έχουμε στο Δήμο Παιωνίας και συγκεκριμένα στο Μικρό Δάσος και στον Άγιο Παντελεήμονα, πιθανόν και σε άλλα σημεία, για τον εναλλακτικό περιηγητικό τουρισμό. Για το θέμα αυτό θα κουβεντιάσουμε και θα ενημερωθούμε αναλυτικότερα από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τουρισμού Νέας Γενιάς, τον κύριο Κύρο Καλαβάζη του Δήμου Παιωνίας. Κύριε Καλαβάζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργόπουλε.
0: Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη, με ποια διαδικασία, τι ακριβώς χάνατε από αυτό?
1: Ναι, με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε την συγκέντρωση, την Πανελλήνια Συγκέντρωση της ΕΛΑΤ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, στο Δήμο μας. Είναι μια διαδικασία που ξεκινήσαμε περίπου 3 μήνες πριν. Τους κάναμε μια πρόταση να επισκεφθούν τον τόπο μας και να μείνουν εδώ κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Επιλέξανε τις ημερομηνίες, εμείς επιλέξαμε την περιοχή. Είναι η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Μικρόδασος και τους ετοιμάσαμε και ένα τριήμερο τουριστικό πρόγραμμα που επισκεφθήκανε όλες τις περιοχές σχεδόν του Δήμου μας, από το ΣΚΡΑ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τη Γουμένησε και τα Ενοποιεία, τα μοναστήρια και τον αρχαιολογικό χώρο. Το σημαντικό είναι ότι μείναν ενθουσιασμένοι. Ήρθανε περίπου 2 μέρες πριν την Πρωτομαγιά. Ξεκίνησαν με επίσημη παραχώρηση 10 ημερών για το συγκεκριμένο χώρο.
0: Μισό λεπτό, θα πιάσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο χώρος, βεβαίως, για όσους τον γνωρίζουν, ήταν τουλάχιστον πραγματικά μαγευτικός. Στις όχθες του Αξιού Ποταμού, μέσα σε πολλή δέντρα. Έχω να πάω όμως μερικά χρόνια. Πήγαινα πάρα πολύ τακτικά, όπως πάρα πολλοί κόσμος. Σε τι κατάσταση είναι ο χώρος, από πλευράς χόρτων κλπ. Φρόντισε ο Δήμος για να αποκαταστήσει τουλάχιστον ένα τμήμα από αυτό, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη έκταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος, όταν τον επισκέφθηκα τελευταία για να δω συγκεκριμένα κομμάτια και να στείλω φωτογραφίες στην Ελληνική Ομοσπονδία, ήταν αποτρεπτικός. Αλλά εδώ συμβάλλαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και οι κάτοικοι του Μικροδάσους και συγκεκριμένα, και τώρα μου δίνεται και ευκαιρία να ευχαριστήσω κιόλας, και τον Παυλίδη, τον Βασίλη, τον πρόεδρο του Μικροδάσου, και τον Γιώργο τον Καϊσίδη, ο οποίος ήταν η ψυχή όλης αυτής της εκδήλωσης, ήταν κάθε μέρα εκεί κάτω να εξυπηρετεί και να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Επομένως, όταν ήρθανε, βρήκαν το χώρο καθαρό και έτοιμο.
1: Ακριβώς. Επειδή είχαμε μεγάλη καταστροφή με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, με τους αέρες και τις βροχές, είχαν πέσει πολλά δέντρα, είχαν γκρεμιστεί παγκάκια, είχαν διαλυθεί πολλά κομμάτια εκεί κάτω. Αλλά η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία προσκύνου καταβάλαν μεγάλη προσπάθεια, ώστε την ημέρα που ήρθαν τα πρώτα αυτοκινούμενα, ο χώρος ήταν πάρα πολύ καλά διαμορφωμένος, καθαρισμένος. Σημαντικό κομμάτι ότι είχαμε νερό σε όλη την περιοχή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παλιότερα είχε νερό σε κάποια σημεία. Τώρα, για τις ανάγκες της διαβίωσης κάποιων ανθρώπων έστω και λίγο ημερών, απαιτείται σαφώς πρώτα απ' όλα νερό και κατά δεύτερο λόγο προφανώς και ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ακριβώς. Είχαμε τις εγκαταστάσεις, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις με τις υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή, νερό υπήρχε, γιατί πρόσφατα φυτέψανε δέντρα κάτω εκεί, οπότε υπήρχαν παροχές και βρύσες για να μπορούν να ποτίζονται τα δέντρα. Μάλιστα. Οπότε περίπου σε 8 σημεία είχαμε νερό. Είχαμε 3 διπλές τουαλέτες, οι οποίες ήταν και πάνω στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα και κάτω, οι οποίες και αυτές υδροδοτήθηκαν και είχαν καθαριστεί και όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Και υπήρχαν και σε 3 σημεία ρεύμα, το οποίο η υπηρεσία ηλεκτροδότησης του Δήμου έβγαλε ειδικά πολύμπριζα για να μπορούν αυτοί να εξυπηρετηθούν. Οπότε το σημαντικό ήταν ότι μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ακόμα όμως και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν φύγει όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακόμα επισκέπτες που μένουν κάτω και θα μείνουν μέχρι και την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία.
1: Μείναν ευχαριστημένοι. Το σημαντικό τώρα και το κέρδος το οποίο έχει ο Δήμος από αυτήν όλη την εκδήλωση είναι, πρώτον, ότι μας επισκέφθηκαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Γνωρίσαμε δηλαδή ανθρώπους από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από την Κέρκυρα, από τη Θήβα, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κομοτηνή, από τη Βέρεια, οι οποίοι ήρθανε στον τόπο μας, μιλήσαμε, τους γνωρίσαμε, δείξαμε ήθη και έθιμα του τόπου μας. Δηλαδή, τη μία μέρα την Πρωτομαγιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροδάσους, που και αυτόν πρέπει να ευχαριστήσω, είχε διοργανώσει ένα ποντιακό γλέντι. Τρεις του μηνός την Κυριακή, την ημέρα που επέλεξε η Ελληνική Ομοσπονδία να τιμήσει το Δήμο για τη φιλοξενία του, είχαμε επιλέξει τα χάλκινα της Γουμένισσας και έγινε ένα γλέντι με τα χάλκινα. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι είδανε το πώς ζούμε και πώς διασκεδάζουμε εμείς εδώ. Μάλιστα. Και εμείς μάθαμε από αυτούς διάφορα πράγματα.
0: Από ό,τι είδα σε κάποιες αναρτήσεις που κάνανε οι ίδιοι στο Facebook, το δώσαν και κατάλαβε και οι ίδιοι με χορούς που στήσαν.
1: Πραγματικά μας ευχαριστούσαν κάθε στιγμή που μας βρίσκανε και τηλεφωνικά και με μηνύματα. Αλλά το σημαντικό, το οποίο θα κερδίσει ο Δήμος μας, το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πια θα είναι οι διαφημιστές μας σε όλη την Ελλάδα. Και θα ξαναεπισκεφθούν τον τόπο μας πολλές φορές, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ.
0: Σκέφτεστε, συζητήσατε και τυχόν έχετε κάνει προγραμματισμό για να καθιερωθεί σε αιτήσια βάση πλέον μια τέτοια σύναξη?
1: Ακριβώς έχουμε κάνει συζήτηση με την Ελληνική Ομοσπονδία και με την Πρόεδρο και εμείς τους προτείναμε να μία από, γιατί αυτοί συνήθως κάνουν 8 με 10 τέτοιες εκδρομές σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς τους προτείναμε να επισκεφθούν ξανά τον τόπο μας, ίσως σε μία άλλη περιοχή, να δουν και κάτι άλλο φυσικά. Αλλά το σημαντικό, το οποίο συζητήσαμε με αυτούς και μας δώσανε την εμπειρία τους, γιατί αυτοί κάνουν αυτές τις εκδρομές, είναι ο συγκεκριμένος χώρος, αν μπορούμε να βγάλουμε μια ειδική άδεια που χρειάζεται. Και γιατί λέω συγκεκριμένος χώρος? Γιατί ο συγκεκριμένος χώρος, αυτά τα 80 στρέμματα εκεί κάτω, είναι δημοτικά, δεν είναι ούτε δασικά ούτε τίποτα, είναι
0: μάλιστα,
1: δημοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Και μήπως μπορέσουμε να καθιερώσουμε το συγκεκριμένο χώρο, να τον έχουμε stop, να τον έχουμε parking για τροχόσπιτα, ώστε όλοι αυτοί που θα έρχονται, αν όχι οργανωμένα, έστω και μεμονωμένα 4-5 τροχόσπιτα, να μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να μένουν κάποιες μέρες.
0: Ενδεχομένως να χρειαστεί και κάποιες άλλες υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον, για παράδειγμα να μπορεί να στηθεί μια ταβερνούλα, να στηθεί ένα περίπτερο, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά αυτά όλα είναι στο σχεδιασμό μας. Θα δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Πήραμε εμπειρία από τους συγκεκριμένους. Αυτοί ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ γιατί πραγματικά πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν ότι οι κάτοικοι του μικροδάσους τους αγκαλιάσανε. Δηλαδή, πέτυχα γιαγιάδες που τους κατέβαζαν τυρόπιτες, που πηγαίνανε ξανά και ξανά στο χώρο να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για την περιοχή μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Να μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι ανεκμετάλλευτο και να πούμε ότι ήταν μία φιλοξενία πρόσκαιρη και τέλειωσε. Θα πρέπει να το φροντίσετε πάρα πολύ.
1: Το προσπαθούσαμε τρεις μήνες αυτό, γιατί την επίσημη πρόταση τους την κάναμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς στείλαμε στην Ελληνική Ομοσπονδία έτοιμα για να μπορέσουν να επισκεφθούν την περιοχή μας. Οπότε είναι στο σχεδιασμό αυτό να λειτουργεί και να καθιερωθεί πια, γιατί είναι μια πολύ... Αυτοί οι περιηγητές, οι εκδρομείς με τα τροχόσπιτα και με αυτά, βρίσκονται σχεδόν όλο το χρόνο έξω από τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές. Οπότε για μας είναι σημαντικό αυτό, να επισκέπτονται τον τόπο μας και να γνωρίζουν διάφορα πράγματα και τοποθεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Πριν κλείσουμε,
0: και μπορούν να γίνονται και διάφορα άλλα event με κάποιες ομιλίες, κάποιες ιστορικές αναδρομές από κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν αυτά τα στοιχεία σε αυτούς τους επισκέπτες, που θεωρώ ότι πολλοί θα έχουν ενδιαφέρον. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο χώρος του Αγίου Παντελεήμονα, εκεί στο μικρό δάσος, ονομάζεται και τα Τέμπη της Βορείου Ελλάδος. Είναι φανταστικός ο χώρος, φανταστικός πραγματικά.
1: Έτσι, πραγματικά. Εντύπωση μου έκανε τις πρώτες μέρες, ειδικά την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα που πήγα, που είχαν έρθει περίπου 10 ή 15 αυτοκινούμενα, όχι όλοι μαζί, που με συναντάει μια κυρία και μου λέει, γιατί κάποιος με συστήνει, λέει, είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και τέτοια, με συναντάει μια κυρία και μου λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρατε στον Παράδεισο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μου έχει μείνει και με έχει έτσι από την πρώτη μέρα, δηλαδή...
0: Να λοιπόν τα πρώτα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πριν κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργόπουλο, να πούμε και για ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Δήμο μας.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
1: Έχουμε μία ημερίδα για τον τουρισμό. Τη διοργανώνουμε στις 16 Μαΐου, 10:30 το πρωί, στο Κέντρο Πολιτισμού του Πολυκάστρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία ημερίδα η οποία η ονομασία της είναι «Πρακτικές προσεγγίσεις για μία αηφόρο τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή του Παΐκου». Θα έχουμε 4 επιστήμονες οι οποίοι θα μας μιλήσουν ο καθένας από τη μεριά του για συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο θέλουμε να επενδύσουμε πάνω στον τουρισμό. Σημαντικό είναι ότι έχει γίνει κάλεσμα και αυτές τις ημέρες φεύγουν και οι τελευταίες προσκλήσεις προς όλους τους επαγγελματίες του είδους, ξενοδοχεία, ταβέρνες, συνοποιία, τουριστικά πρακτορία, οτιδήποτε έχει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Αλλά το σημαντικό γεγονός το οποίο θέλω να σταθούμε είναι ότι στην πρόσκληση που έχουμε κάνει στην Υπουργό Τουρισμού, στην κυρία Κεφαλογιάννη, μας απάντησε ότι θα βρίσκεται στο Πολύκαστρο το Σάββατο 16 Μαΐου για αυτή την ημερίδα. Και λέω γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί η Υπουργός Τουρισμού για πρώτη φορά θα έρθει στο Δήμο Παιωνίας, θα έρθει στο Πολύκαστρο, θα έρθει στο Κιλκής. Και θεωρούμε ότι η επιλογή της αυτή δεν είναι τυχαία. Κάτι είδε από την περιοχή μας ότι έχει προοπτικής ανάπτυξης στον τουρισμό. Οπότε για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι την ημερίδα αυτή θα έχει παρουσία η Υπουργός Τουρισμού.
0: Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να είδε πάνω απ' όλα είναι ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού, οι Ευρωπαίων οι πόλεις, και θεωρώ ένα τεράστιο λάθος η μη ονομασία, όταν ήταν οι ονομασίες και οι συνενώσεις τότε των Δήμων, την μη ονομασία σε Δήμου Ευρωπαίων. Ένα όνομα που είναι, θα το πω λαϊκά, τόσο πιασάρικο όσο τίποτα άλλο στην Ευρώπη. Δυστυχώς, εμείς αυτό το παρακάμψαμε και ακούγοντας κάποιον πολιτικό, με τις παρεμβάσεις κάποιων που δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους είχατε, μας ονομάσαν Δήμο Παιωνίας. Θα ρίσκει και όλοι οι κάτοικοι είναι παίωνες. Ναι, δεν είμαστε όλοι παίωνες.
1: Απλά κύριε Παπαγεωργόπουλε, να χρησιμοποιήσουμε και τον γνωστό όρο το δικό μας, τον πασχετικό, μου δώσατε μια πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί αυτή τη στιγμή από αύριο κιόλας ο Δήμαρχός μας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες μαζί με την κυρία Στρατούλη, στην οποία υπάρχει πρόταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, της προϊσταμένης αρχαιολογικής υπηρεσίας και του Δήμου μαζί, ώστε η Παγκόσμια ημέρα Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου να γιορτάζεται που αλλού, στην αρχαία Ευρωπό, από εκεί που πήρε η Ευρώπη το όνομά της.
0: Και εμείς το αγνοήσαμε εδώ.
1: Οπότε ο Δήμαρχός μας αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται 2 μέρες στις Βρυξέλλες, που θα υπάρχει η επίσημη πρόταση του Δήμου, όπως στην αρχαία Ολυμπία γιορτάζουν κάθε φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί από εκεί πήραν το όνομά τους. Έτσι και εμείς ευελπιστούμε οι Ευρωπαίοι Επίτροποι να υιοθετήσουν την άποψή μας και να γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου την ημέρα της Ευρώπης στην αρχαία Ευρωπό.
0: Ευκαιρία λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε όλοι μαζί για την μετονομασία του Δήμου μας. Είπατε Ολυμπιακή Αγώνες, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Το ξέρει ο κόσμος όλος, όχι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη. Όλος ο κόσμος. Και εμείς εδώ ένα τεράστιο όνομα της αρχαίας Ευρωπού, δυστυχώς κάποιοι δεν ξέρω τι ρόλο παίζανε και για ποιο λόγο τον ονομάσαν Δήμο Παιωνίας, που δεν έχει σχέση ο Δήμος όλος με Παίωνες. Ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι και είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στην περιοχή. Και εν πάση περιπτώσει, μην πάμε λίγο και στην ιστορία, θα βρούμε εμπόδια μπροστά μας.
1: Δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή ας κοιτάμε τα κομμάτια τα οποία μπορούμε να ξανακερδίσουμε.
0: Όχι, και αυτό κύριε Καλαβάζη, αν αποφασιστεί πάνω σε βάσεις, μπορεί να γίνει. Οι μεγάλες αποφάσεις λαμβάνονται στα δύσκολα.
1: Έτσι, έτσι. Σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, οπότε πριν κλείσω, να ξαναενημερώσω όλους τους ακροατές σας ότι το Σάββατο το πρωί στις 16 Μαΐου έχουμε τη συνάντηση για τον τουρισμό, την ημερίδα τουρισμού στο Κέντρο Πολιτισμού του Πολυκάστρου, στο οποίο θα συμμετέχουν επιστήμονες και η είσοδος είναι ανοιχτή, ελεύθερη για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες του τουρισμού, για όλους όσους ενδιαφέρονται για την περιοχή μας. Σημαντικό κομμάτι, γιατί έχουμε κομμάτια ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και να τα κάνουμε όλοι μαζί. Και ορμόμενος από αυτό να πω ότι αυτή η μερίδα τουρισμού είναι η αφετηρία. Ξεκινήσαμε στο Πολύκαστρο για να παρουσιάσουμε το ΠΑΙΚΟ, τον προορισμό που έχουμε και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Έρχονται επισκέπτες και μπορούμε να τον κάνουμε το νούμερο ένα προορισμό. Και από εκεί και μετά η Επιτροπή Τουρισμού μαζί με μένα οργανώνουμε και άλλες εκδηλώσεις τουριστικής προβολής, οι οποίες θα είναι και για τον αρχαιολογικό χώρο στον Ευρωπό, και στη Γουμένισσα θα γίνει μια ημερίδα, και για τον ιστορικό τουρισμό. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας να γίνουν μπροστά. Ωραία. Ξεκινάμε όμως με αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Καλαβάζη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργόπουλε.
0: Καλημέρα.
2: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
7: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
6: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
7: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
6: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
7: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
6: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
7: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
6: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
7: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
8: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Και πάμε στο περίπτερό μας. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε καθιερωμένα πάλι με τις πολιτικές εφημερίδες. Πρώτα σήμερα βλέπουμε την εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι στου κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Global Summit Flotilla. Πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή. Το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδος. Συμβούλιο Επικρατείας, Biennale Βενετίας, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη, με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλονίζεται η εγχειρία στο Περσικό. Βόμβες, αλήθειες και ψέματα. Θεσσαλονίκη, τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair.

Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Στο κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Θάψιμο και αυτό. Νέοι στιγμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, τη δείχνει επιστημονική έρευνα. Νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση, με θαρρείς και το βγάλαν ποτέ το δάχτυλο από τη σκανδάλη. Στη στήλη σήμερα, γεραπετρίτης Wonderful, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Στο καθημερινό σχόλιο σήμερα του Νίκου, του Νότη Παπαδόπουλου, τα βιβλία προδίδουν πάνω-πάνω τσόγος, κρίσεις, πόλεμοι και θερμοκρασίες. Σχέδιο της κυβέρνησης, φορολόγηση κερδών από κρυπτονομίσματα. Τι λέτε, σοβαρά, ε?

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδος. Αλέξης Τσίπρας. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία. Ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ. Βροχή τα πρόσχημα. Σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τύμπανα πολέμου πάλι στο Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο? Αλλαγές στα πρόσημα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Στη στήλη Κόντρα όλα, φοβικό σύνδρομο. Ριζοσπάστης. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδος στην ασφαλή ναυσιπλοεία, στα στενά του Ορμούζ. Καμία αξιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει τον λαό στο σφαγείο. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σκάνδαλο υποκλοπών. Με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μάη του 1936.

Εθνικός Κήρυκας Ομογένεια Ηνωμένων Πολιτειών. Η περηφάνεια και συγκίνηση στην παρέλαση του Ντιτρόιτ. Συνεχίζονται οι παραλάσεις για την 25η Μαρτίου σε διάφορες πόλεις, μεγαλοπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κρίσιμη κατάσταση ο Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται με πνευμονία. Ο καλύτερος δήμαρχος της ιστορίας της Νέας Υόρκης, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία. Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Η 48η κληρικολαϊκή συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής αυξάνονται οι φόροι στις δεύτερες κατοικίες. Παραλίγο στην τραγωδία στο Νιούαρκ. Αεροσκάφος με 221 επιβάτες προσέκρουσε σε στήλο φωτισμού. Περίπτερα και πάγκοι εφημερίδων σε κρίση στην Αθήνα, έκλεισε ευνηδίως το Athenian Greek Taverna.

Η απογευματινή γράφει στο μεγάλο θέμα περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Το Πασόκ είναι άνω κάτω ή η Νέα Δημοκρατία, κύριοι της Απογευματινής, για πείτε. Τα θάβετε κάθε μέρα, Κάθε μέρα ανταρσίες έχουμε. Έως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Ως το 2032, δεν ξέρω πόσοι θα ζουν από αυτούς τους ανθρώπους. Και αν, 2032 και αν. Διότι τα ψεύδι της σημερινής κυβέρνησης δίνουν και παίρνουν. Δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΕΚΕΠΕ. Α, το καταλάβατε. Κατά τα άλλα είναι νορμάλ στη Νέα Δημοκρατία. Το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμαλή. Πέφτουν βροχή οι επιτροπές. Μαρινάκης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Ας να το κρίνουν άλλοι Μαρινάκη, όχι εσύ, επαγγελματία ψεύτη, πολιτική απατεώνα. Ας να το κρίνουν άλλοι. Ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι οι απατεώνες και οι ληστές της χώρας. Το ξέρει ο κόσμος πολύ καλά.

πάνω στο μακελιό. Άναψε πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Απογειώθηκε η τιμή του πετρελαίου, βογκάνε οι Έλληνες στα βενζινάδικα και μόνο στα βενζινάδικα. Και στα σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα και στα κρεοπολία και στους φούρνους και παντού. Παντού. Αγκομαχάνε και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Αθλειότητες Δωτού Πιτσιλή πυροβόλησε την Τυχεροπούλου που του στείναξε στον αέρα για να μην ξαναγυρίσει στον ΕΠΚΕΠΕ. Τώρα αποκαλύπτονται τα κακουργήματα. 500 εκατομμύρια ευρώ για την νοθεία στις κάλπες. Ο γνωστός Μανολόπουλος, κολλητός του Μητσοτάκη, αφεντικό της Singular Logic, αποκλειστικός υπεργολάβος του ΟΤΕ, ξεζούμισε το Ταμείο Ανάκαμψης, άρπαξε όλες τις δουλειές του δημοσίου και χρωστάει στις τράπεζες πάνω από 150 εκατομμύρια. Να ποια είναι τα αρπακτικά, κύριοι της απογευματινής. Δεν τα ξέρετε, ε? Τα βίντεο με τα ομαρτωλά σαλόνια του Επστάιν στείνουν πραξικόπημα κατά Πούτιν στη Ρωσία, βάζοντας μπροστά τον στρατηγό Σοϊγκού. Επιστροφή ενοικίου. Πώς θα πάρετε πίσω τρία ενοίκια, ποιους αφορά. Αφιέρωμα. Κώστας Καράς, 14 χρόνια από το θάνατο του.

Πάμε στα νέα. Νέο αμυντικό δόγμα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Πώς θα ανταδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Το παραμυθάκι αυτό το συνηθίσαμε. Πάρτε όπλα, πιέζοντας το λαό και τρομοκρατώντας το λαό. Πάρτε όπλα, θα ρίσκε οι άλλοι γύρω γύρω, δεν παίρνουν όπλα. Είμαστε οι μοναδικοί που εξοπλιζόμαστε. Δισεκατομμύρια από τις τσέπες και την ψυχή του Έλληνα. Δισεκατομμύρια τα αρπακτικά εντός και εκτός Ελλάδος. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Θα φέρουν και πυράβλους, μεταχειρισμένες εννοείται, παλιές. Τι θα τις κάνετε παιδιά, θα φυλάζετε τα θαλάσσια σύνορα? Δεν μπορείτε να τα φυλάξετε ούτε από τους λαθρομετανάστες, όχι από εχθρό, ούτε από τους λαθρομετανάστες. Κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο Κουραϊζερόπουλιο. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Δεν περιμένουμε για κάτι άλλο. Οι απατεώνες παραμένουν απατεώνες. Αθλητικά πάνω, Premier League, σπουδαία η Νότιγχαμ, 3-1 τη Τζέλσι στο Λονδίνο. Η Everton σε θρίλερ, ισόπαλη με τη City 3-3. Ο ελεύθερος τύπος προβάλλει εκ νέου προσλήψεις 1918 ως το τέλος Μαΐου για μονίμους και εποχικούς. Πάρτε τους εποχικούς στο Νοέμβριο, τότε που θα έχει χιονάκι, για να παίζουν χιονοπόλεμο. Τώρα το καλοκαίρι μην αφήνετε τους Δήμους να προσλάβουν. Όχι από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Έτσι λέει ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Έτσι λέει ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες.

και ο Μητσοτάκης κοιτάει γύρω-γύρω σε άλλους χώρους, άλλα κόμματα, διότι θεωρεί ότι οι νεοδημοκράτες είναι ανίκανοι για να συμμετέχουν οι περισσότεροι ψηφοδέλτια και ακόμη πιο ανίκανοι για να συμμετέχουν στο σχηματισμό της κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτά, όχι εγώ. Δείτε πόσους υπουργούς του Πασόκ έχει. Εμείς απλώς βλέπουμε και τα λέμε. Ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησαν πέρσι. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι και κοινωνικό τουρισμό. Ένα στους δύο δεν τους χρησιμοποίησαν πέρσι. Που σκεφτείτε πόσοι θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν φέτος. Με την τρομακτική ανέχεια την οποία υπάρχει. Ούτε καφέ δεν μπορεί να πιει ο Έλληνας πλέον έξω. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόνους στα Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Νάκας μιλάει στον Ελεύθερο Τύπο, στείνουμε από την αρχή το μοναστήρι. Επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πτώση τιμών μετά το ράλι. Πουλάω ή κρατάω το δίλημα των επενδυτών του χρυσού, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι στα σπίτια σας έχετε ο καθένας καμιά 15 κιλά χρυσό, για να εξαργυρώσετε. Έτσι μας λέει η κυβέρνηση. Πάμε και στη Δημοκρατία. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Τολμάει. Έργα θέλει να παίρνει. Με την Τέρνα. Α, να θυμηθώ κάτι για την Τέρνα μετά, για το δρόμο εδώ την παθέ. Πρεταντόρ Γκέιτ. Το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Νέα συγκάλυψη. Fast track κουκούλωμα για τα πεπραγμένα Λιβανού αραμπατζή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΠΕΚΑ ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για προγράμματα διακοπών της αγροτικής αστείας. Επίθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου. Τεράστιες σπατάλες του Δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Βέβαια, πώς αρπάζουν λεφτά οι μέτεροι. Με ενοίκια που αγγίζουν τον ουρανό. Άργησαν 2,5 έτη το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Και κάτι να πω για αυτό που θυμήθηκα για το δρόμο της Παθέ, που βαυκαλίζονται ότι ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου. Σκάψανε, ισοπεδώσανε, εν πάση περιπτώσει, κόψαν τα δέντρα στην ουσία, σε καμιά εκατοστή μέτρα, άντε 200, άντε 300, κάπου εκεί προς το Βαθύλακο. Και από εκεί πέρα μαζεύουν ραδίκια από το δρόμο αυτό. Μη βιάζεστε, έχουμε χρόνο μπροστά. Έχουμε παρά κάποια βίντεο που κυκλοφορήσαν κάποιοι, φωτογραφικό υλικό, με συνεργεία, με βάσεις και μηχανοστάσια και φανφάρες για μικρά παιδιά, για τα παραμύθια του Εσώπου. Όταν περάσετε, δείτε, μόνο από μια πλευρά, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, στη δεξιά πλευρά, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε, δεν υπάρχει τίποτα. Αριστερά, κάπου εκεί στο Βαθύλακο, επαναλαμβάνω, σκάψαν δύο μπουλντόζες, τραβήξαν κάποιες γραμμές και έκτοτε, χθες πέρασα, δύο φορές, τρία άτομα εκεί μαζεύαν ραδίκια.

0: μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τεράστιο ενδιαφέρον για κάποιους καλλιεργητές. Βουήξαν τα μάτια και τα αυτιά των καλλιεργητών Ηλιόσπορου και της
1: Ελαιοκράμβης.
0: Για το θέμα αυτό θα ενημερωθούμε τώρα από τον αντιπρόσωπο της, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αξιούπολης Εύζωνες, τον κύριο Κώστα Χαρτοματσίδη, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χαρτοματσίδη, καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη Γιάννη, Χριστός Ανέστη σε όλους τους συμπατριώτες μου που μας ακούνε στο νομό Κυρκής και στην Παιωνία.
0: Λοιπόν, τι μαντάτο πήρατε?
1: Γιάννη, πλέον κάθε πρωί που ξημερώνει έρχεται στο προσκήνιο και ένα άσχημο μαντάτο. Κάθε πρωί δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούμε κάτι το οποίο να είναι ευχάριστο. Εντάξει, είτε είναι σε οικονομικό τομέα, είτε είναι σε πρακτικό τομέα. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά, μεγάλη, ναι, αλλά μεγάλη... θα πάρετε τις αποζημιώσεις.
1: Από τι?
0: Δεν ξέρω, γενικώς έτσι λένε.
1: Μια παροιμία για να λέει ότι το φα και το όταν τα σπήραν και δεν φυτρώσαν.
0: Αυτά φυτρώσαν που θα μας πείτε τώρα.
1: Ναι, ούτε αυτά πολύ φοβάμαι ότι θα φυτρώσουν. Μάλλον τα ηλιόσπορα φυτρώσαν, αλλά τι θα τα κάνουμε δεν ξέρω.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς έχει το
1: βέβαια ιστορικό. Το μυαλό μου εμένα κάπου ψιλοπάει, αλλά τέλος, το πάνω θα τα πούμε κατηδίαν αυτά. Λοιπόν, μεγάλη εταιρεία που υπογράφει συμβάσεις για ηλιόσπορο και για ελαιοκράμβη ανακοίνωσε χθες στους κατατόπους γεωπόνους στους οποίους συνεργάζεται ότι δεν θα προχωρήσει σε σύμβαση ελαιοκράμβης και ηλιόσπορου. Οι κύριοι αυτοί πολύ νωρίς το θυμηθήκανε. Πολύ νωρίς το θυμηθήκανε.
0: Εντολή άνεθεν. Απλά εντολή άνεθεν για να διαλύσουν τελείως η γεωργία και την κτηνοτροφία.
1: Δεν ξέρω απλά τι μπορεί τα πράγματα. Να δεν μπορεί. Η ελαιοκράμβη σε ένα μήνα θα αλωνιστεί. Τα ηλιόσπορα έχουν σπαρθεί, είναι σε ανάπτυξη όλα. Τι θα γίνουν όλα αυτά? Ποιος θα μας δώσει απαντήσεις? Δεν μπορούσαν οι κύριοι αυτοί πριν ο κόσμος ξεκινήσει τη σπορά να ενημερώσει για να πάρει την ευθύνη ο κόσμος από μόνος του?
0: Ας τα πάρει ο Σχοινάς, αν τα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, βλέπω ότι γενικά στην Ευρώπη υπάρχει έξαρση για ελαιοκράμβη, για ηλιόσπορο, για βιοενέργεια. Και εδώ μας λένε δεν τα θέλουν.
0: Μάλιστα. Έξαρση ζήτησης δηλαδή στην Ευρώπη.
1: Ναι, όλα αυτά. Ναι, υπάρχει μεγάλη τάση ζήτησης στην Ευρώπη. Θέλουν το βιοκαύσιμο να το πάνε στο 20% από το 8-10 που είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τους λόγους τους καταλαβαίνεις.
0: Εδώ,
1: να πέσει λίγο η τιμή να κοντράρουν.
0: Όταν μιλάμε για ενέργεια εδώ φρόντισε η κυβέρνηση από τις πρώτες κιόλας μέρες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κλείσει τα ορυχεία στην Πτολεμαϊδα άμεσα για να τα δώσει στα Σκόπια δίπλα για να παράγουν εκεί. Θα ρίξει και τα Σκόπια είναι πολύ μακριά και ο αέρας δεν φτάνει εδώ στο περιβάλλον το δικό μας. Ενώ η Γερμανία το ανανέωσε μέχρι και το 2038 και βλέπουμε.
1: Και η Πολωνία το έχει ανανεώσει μέχρι το 2050.
0: Μάλιστα.
1: Η Πολωνία.
0: Εδώ οι ανεβασμένοι Έλληνες του Κυριάκου Μητσοτάκη φροντίσαν μια χαρά να τα κλείσουν αυτόματα. Για ποιο λόγο λέτε? Για να αρπάζουν το χρήμα της ενέργειας, βλέπει παραγωγή ρεύματος, οι μεγαλοκαρχαρίες γνωστοί ένας προς έναν.
1: Και πώς θα γίνει, Γιάννη, ο Μητυλινέος βγαίνει και δηλώνει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος ηγέτης της Ευρώπης.
0: Βέβαια.
1: Και μένα αν ο Μητσοτάκης μου κανός θα κάνει στο Μητυλινέο και εγώ αυτά θα έλεγα.
0: Αυτά
1: γελιώσω.
0: Πρέπει να ανταμυθούν.
1: Έτσι, είναι επιταγές που πληρώνονται.
0: Και η Τέρνα και Κοπελούζος και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, μην εμπλακούμε τώρα με αυτά, πονάει το κεφάλι μου ήδη αρκετά.
0: Όχι, μιλάμε για την ενέργεια και αυτά τα φυτά παράγουν ενέργεια οι ελαιοκράμβοι, την οποία δεν την θέλουν, ρε αδερφές, στην Ελλάδα. Έληξε.
1: Ναι, δεν θα κάνουμε συμβάσεις, κανονίστε τώρα το κουμάντο σας.
0: Βάλτε φωτιά και κάθετα, λέει το τραγούδι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν εξελίξεις, θα σε ενημερώσω βέβαια.
0: Και τώρα τι θα γίνει, τι λέει ο κόσμος, οι καλλιεργητές αλεοκράμης, πόσα στρέμματα περίπου έχουμε στο νομό μας?
1: 10.000.
0: Μάλιστα.
1: Γιάννη, η παραγωγή ακόμα δεν πληροφορήθηκαν προφανώς. Εγώ το έμαθα χθες από έναν που συνεργάζομαι και για τον λόγο του αληθές είδα και το email που του στείλαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εξαιρετικά. Όπως όλα τα έχουμε στον αυτόματο πιλότο, θα πάει και αυτό στον αυτόματο πιλότο και Θεός να βάλει το χέρι του στο τέλος.
0: Στον κάδο των Αχρήστων. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ
1: κύριε
0: Αρτοματζή, ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε άλλο ένα όμορφο νέο της κυβέρνησης. Ναι, της κυβέρνησης είναι, ξέρετε γιατί? Διότι αν η κυβέρνηση ήθελε, θα βουτούσε από τα αυτή την εταιρεία αυτή, η οποία και προφανώς χρηματοδοτείται αδρά, και θα της έλεγε, παραλαμβάνεις τα προϊόντα αυτά τα οποία διακήρυτες και έπιθες τους αγρότες να καλλιεργήσουν, και τώρα τους λες δεν με ενδιαφέρει. Τους τραβάς το αυτή και πολύ άσχημα και... σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν εισακούσουν, τους κλείνεις την εταιρεία. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά. Αλλά επαναλαμβάνω, ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ενέργεια, το επικεντρώνουν γύρω από την παραγωγή ρεύματος με αέρα και ήλιο. Επαναλαμβάνω, η Γερμανία ανανέωσε την ευθύνη της, δική της υπόθεση είναι εξάλλου, της λειτουργίας των ανθρακοριχείων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη μέχρι και το 2038 και η Πολωνία μέχρι το 2050. Υψωροκόστενα τα έκλεισε αμέσως.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8 FM Στέρεο.
1: Πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, κυρίες και κύριοι. Live Sport πρώτα, Ραψοδία Βόλεϊ και 2-1. Τη ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ύμνησαν το Σπορ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από 1-2, 3-2 σετ. Πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Μπενίτεθ, το ανάγνωσμα. Τι δείχνουν οι απαντήσεις του σχετικά με τις φήμες για το μέλλον του, τις απαιτήσεις του στις μεταγραφές Ιανουαρίου και την πρόσληψη Γκαρόνα. 11 ώρες χωρίς γκολ ο ΠΑΟ σε ροή αγώνα. Παρουσία Κοσέλεφ έδειξε αλλαγές. Δεδομένη αναδιοργάνωση των ΠΑΟΚ με φόντο την επόμενη σεζόν για τη νέα Τούμπα. Η πορεία του Ουκρανού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κλείνει πρώτος θέση στο T-Center. Έτοιμος για κούπα Ολυμπιακός στο Πιγκιπάτο. 9 παρατέταρτο, Nova Sport Prime το παιχνίδι. Νοκάουτ και η Διαλό Τάις με τη Μονακό. Έμεινε Αθήνα ο Ward. Βελτιωμένη η βελτίωση εικόνας και ο προγραμματισμός στον Άρη. Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις η εμφάνιση του Άρη και το διπλό επί του Όφη. Ιστορική άνοδος για τον Βίκο Ιωαννίνων. Πρώτη ομάδα από την πρωτεύουσα της Ηπείρου στη Basket Link, αλλά με έδρα την Άρτα. Πάνω-πάνω στον Ολυμπιακό. Το χάνει στα ντέρμπι. Μόλις 9 βαθμούς έχει πάρει ο Ολυμπιακός στα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ, σε αντίθεση με την περσινή συγκομιδή των 20 βαθμών. Όλα τα γκολ που έχει δεχθεί είναι από λάθος αμυντικών. Τελευταία ευκαιρία την Κυριακή με ΠΑΟΚ στο Φάληρο.

Πάμε στην Sport Day, πάνω-πάνω, τεράστιες, συγγνώμη, τρεις στατιστικές πρωτιές για τον Ρέλβας, τη φετινή ΑΕΚ και η δικαίωση του Ριμπάλτα, που τον έφερε χωρίς τυμπανοκρουσίες το περασμένο καλοκαίρι. Πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός. Τεφαρίκι, γράφει η εφημερίδα. Πιο κάτω, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια θαρρείς και τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο κλέψας του κλέψαντος. Α, τώρα σας πειράζει ο διαιτητής, μάλιστα. Premier League, τυφώνας Νότιγχαμ. Εκοφαντικό διπλό παραμονής από την Forest που με πρωταγωνιστή τον Άβωνι σάρωσε στην Τσέλσι μέσα στο Στράμφορντ 1-3. Παναθηναϊκός, τροπάρει όλο τρέλα. Η επιμονή του Μπενίτε στο αφήγημά του, η εισήγηση για 10-12 μεταγραφές και η αποποίηση των ευθυνών για Σισοκό και Κορώνα. Εξελίξεις θα δρομολογήσει η φετινή η άφιξη Μπαλντίνη. Επαναλαμβάνω. Εξελίξεις θα δρομολογήσει η άφιξη Μπαλντίνη στην Αθήνα. Λαφών, αν και κορυφαίος ο Ιβοριανός διεθνής στο ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ, δύσκολα θα παραμείνει στο τριφύλι. Πάω, τα σενάρια για Κοσέλεφ. Άρης, ο Ντούντου είναι εδώ, Super League 2. Καλαμάτα, η υπόσχεση του Χρυστοφιλέα. Super League 1, όφι, έχω πλάνο για γήπεδο. ΑΕΛ, ακρόαση από Λανουά. Τι σφάξαν προχθές στις αίρες. Τη Λάρισα προχθές στις αίρες τη σφάξανε. Στο γόνατο με κονσερβοκούτι. Ο διαιτητής Φωτιάς, γνωστός για τα οπαδικά του αισθήματα και τις κατευθύνσεις από που τις παίρνει. Μπάσκετ, σκουπίστε, τελειώσατε. Για το 3-0 Ολυμπιακός απόψε το Πριγκιπάτο κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό των 8 παικτών. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ward. Βόλεϊ, δεύτερη νίκη για τον ΠΑΟ επί του ΠΑΟΚ και απαιτείται μία νίκη ακόμη για την κατάκτηση του τίτλου. Πάμε και στη Μέτροσπορ. Ζίβκοβιτς και Ντέλιας δίνουν ελπίδες. Η καλή απόδοσή τους στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργεί την προσδοκία ότι οι δύο πιο κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ θα παρασύρουν σε σταθερή αγωνιστική άνοδο όλη την ομάδα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης της δεύτερης θέσης. Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ούτως ή άλλως μάλλον του χρόνου δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι επιστρέφει στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ, γράφει, ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάει την έδρα και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στο φινάλε κατόρθωσε σε εισαγωγικά να κάνει δώρο το μάτς στον Παναθηναϊκό. Στο βόλεϊ αυτό. Στον Άρη, δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ. Ο αεραστέχνης Άρης ζητά από την οικογένεια Καρυπίδη να υπογράψει συνένεση ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. Έχει δώσει προθεσμία έως το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σοβαρός τραυματισμός Διούδη με κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο. Στο περιθώριο, ο Αλφαρέλα, επειδή κατέθεσε προσφυγή, για πειθαρχικό παράπτωμα μιλά αορίστος η ΠΑΕ. Δίπλα, μπάσκετ, με είσοδο ελεύθερη το Περιστέρι, σε μια προσπάθεια να γεμίσει το γήπεδο στο αυριανό μάτς, η διοίκηση του Περιστερίου ανοίγει τις πόρτες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποφασισμένοι να κάνουν το 2-0 για να περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς να χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι.

0: Τελειώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Το προφίλ της ημέρας» που εμέλεχε και παρουσίασε ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος, η Ματίνα στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε κοντά μας και σήμερα και ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Ως τότε, γεια σας και χαρά σας, να είστε όλοι κολλές καλά. Χαιρετίσματα στο σπίτι, φιλιά στα παιδιά και να τα προσέχετε και να προσέχετε και τον εαυτό σας.
1: Επιλογές. Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
10: Μπερμπε Μπέικερι.
9: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
10: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
9: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
10: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
9: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
10: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
9: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
10: Μπερμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
9: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
10: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
1: Ράδιο Επιλογές.
11: κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
13: Ράδιο
12: Επιλογές 102,8.
14: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε?
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343 300800 και 6989 397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
18: Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Έτσι νιώθουμε κάποιες φορές, λίγο στραπατσαρισμένοι, λίγο ζωντανοί σαν από θαύμα, όπως ακριβώς το λέει η Νατάσα Μποφίλιου. Όμως για δείτε, η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός ζεσταίνει και μαζί με τη φύση νιώθουμε και εμείς να ξεκινάμε πάλι από την αρχή με νέα όνειρα, νέα διάθεση, νέα κουράγια. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο, να το ξέρετε αυτό. Δίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε αυτές τις δύο ώρες με τον ήλιο ψηλά και βέβαια με τη μουσική να φωτίζει όποιο σκοτάδι μπορεί να υπάρξει. Μέσα, έξω, ξέρω εγώ, όλα θα τα φτιάξουμε. Για πάμε.

Είναι αυτό που λέω εγώ, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή, Φορτηγό, μας αρέσει πολύ, όπως και το επόμενο. Ο Θοδωρής Φέρης γενικά έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και έχει γράψει κάτι επιτυχίες που γράφουν ιστορίες, όπως αυτό, Κατάματα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αυτό είναι με λίγα λόγια και ένα υπέροχο τραγούδι ολοκένουργιο του Κουτιού από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και έναν έρωτα. Έναν έρωτα με πολλά on-off, με πολλές παρεξηγήσεις και ένα τραγούδι ξεχωριστό που έχει έρθει εδώ και λίγο καιρό με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.

0: τι κάνεις.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Ήλε...

0: τώρα! Υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ!
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε!
0: Πάμε τώρα!
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
0: Joylicious. Joylicious.
6: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα. 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι είναι ο Νίκος Απέργης. Λοιπόν, έτσι είμαστε και εμείς εδώ, έτοιμοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και το επόμενο είναι και για να το τραγουδήσουμε και για να το χορέψουμε. Για πάμε.

ζήτα μια στιγμή. Μια μέρα μολυγή, μελωδική γραμμή, ομολογή, ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή, αναμνηθεί, αιμορραγή, μελωδική, ζητά η ζωή, ομολογή, κάθε στιγμή, νοπάλε, διακοπά. Μια μέρα μολυγή, μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχτή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή, σκοτεινή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία, θα βυζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

των 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου.

0: μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον.
2: Εδώ μιλάμε για το μέλλον. Παν παν λοιπόν.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον. Για νοσταλγία, εδώ μιλάμε για το μέλλον. Για νοσταλγία, εδώ μιλάμε για το μέλλον.
2: Το μέλλον, παιδιά, τι έχει από αργίες, αλήθεια, ξέρουμε. Γιατί νομίζω ο Αύγουστος μας πέφτει λίγο μακριά και η Πρωτομαγιά αυτό ήταν και πέρασε. Του Αγίου Πνεύματος έχουμε να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο. Πάντως τα παιδάκια σιγά σιγά βλέπουν στη γωνία τις καλοκαιρινές τους διακοπές να πλησιάζουν. Αυτά τα σχολεία δεν έχουν ακόμα και πολύ για να κλείσουν. Καλά δεν τα λέω?
3: Πάτησες με θράσος στη γραμμή.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε,
1: φέρτο μου, αυτός είναι ο Ακύλας. Θα συνεχίσουμε με λίγο κάτι της από Eurovision. Βέβαια, τότε είχε πάει για λογαριασμό της Κύπρου η Ελένη Φουρέιρα.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
4: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
3: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
4: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
3: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
4: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
3: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
4: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
3: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
4: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Radio.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Αυτό με το ολομοναχή, ξεχάστε το. Ίσως μόνο στο σπίτι της κάποιες στιγμές. Η αναβίση που γεμίζει στάδια. Τώρα και το ΟΑΚΑ, παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε σχεδόν μία ώρα ακόμα μπροστά μας και μην ξεχνάτε, στο τέλος αυτού του ημίωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να κάνουμε καλύτερο τον τρόπο ζωής μας και εμάς. Για σήμερα λοιπόν, σε λίγο, σε 20 λεπτά περίπου, κάτι της λιγότερο, 5 τρόποι που η γλώσσα του σώματος προδίδει τον ψεύτη.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι από το Βασίλη Δήμα. Έλα.
1: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Μαργαρίτα τη Γαριφαλιά. Λουλούδι το ένα, λουλούδι και το άλλο. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και φτάσαμε στην ώρα και στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την Ξένια Κούρτογλου. Για να δούμε, παιδιά, ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις του σώματος που προδίδουν τον ψεύτη. Δεν είστε περίεργοι να ακούσετε? Κάπως πρέπει να τους διαβάζουμε. Μετά σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη εδώ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και απ' την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία.

0: διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

αυτή η εκδοχή του εαυτού μας που δεν θέλουμε με τίποτα τη χειρότερη. Θέλουμε το ακριβώς αντίθετο. Ανθρώπους που να μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να πιστεύουμε σε μας. Έτσι δεν είναι? Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο ακόμα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, ακόμα και αν μελαγχολούμε κάποιες στιγμές.

0: Έτσι, έτσι, τέτοιες ιστορίες έρωτα θέλουμε να γραφτούν αυτή την άνοιξη. Άνοιξη 2026 σε εξέλιξη και αξιοποιήστε αυτές τις ηλιόλουστες, γλυκές, μεγάλες ημέρες. Βγείτε μετά τη δουλειά, ακόμα κι αν είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, εντάξει. Μην νομίζετε, περισσότερο μας ξεκουράζει τελικά μία κουβέντα με ένα φίλο, με μία φίλη, παρά το να πάμε στο σπίτι και να τα προλάβουμε όλα και καλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αυτό ήταν το δίωρο το δικό μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Πολλά φιλιά για την ώρα. Και εδώ θα είμαστε πάλι σύντομα.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

0: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
1: Γιατί?
0: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
1: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
0: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
1: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
0: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-024-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Με το στόμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Τρώσαν. Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε.
8: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Daily Couscous.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα. Παναγιώτης Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται.
0: Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη του συναυλία στην Θεσσαλονίκη, 10 του Ιούνιου. Και θα είναι μαζί του και ο Τρανός, από ό,τι είδα.
1: Αλήθεια, δεν το έχω δει αυτό. Ας ελπίσουμε να έχει ωραίο καιρό.
0: Ναι, γιατί μεταξύ στην προβλήτα Β γίνεται χαμός κάθε φορά εκεί πέρα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει στη Mastercard άρα ένα όπλο οικονομίας. Στο πορτοφόλι σου για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις διπλούς πόντους, άρα πιο κοντά στη δωρεάν επιταγή. Μη σου πω βέβαια ότι παίρνεις και την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αποκλειστικότητα, το ακούς πρώτα εδώ. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: πρόσεχε καλά. Είναι σημαντικό να προσέχει.
1: Όχι, εσύ να προσέχει.
0: Όχι, εσύ, όχι, εσύ.
1: Εγώ μια χαρά το έχω καταφέρει.
0: Λοιπόν, επίσης θα πρέπει λίγο να προσέχουμε τη διατροφή μας. Σας πω εγώ γιατί είμαι παθών.
1: Όχι, ναι, παιδιά.
0: Δηλαδή, θα πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τι τρώμε έξω. Να μου πεις πώς μπορείς να ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εγώ απλά θα σας πω ότι ήμουνα μια μέρα μια χαρά και το βράδυ που γυρίζω σπίτι μου.
1: Πήγανε όλα λάθος.
0: Πήγανε όλα πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, το στομάχι μου με θέρισε ένα βράδυ. Με όλα τα παρελκόμενα και όλες τις συνέπειες του νόμου που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλλον αυτό που καταλήγουμε είναι ότι είχα φάει και όσπρεμ. Φαντάζομαι ότι είχα πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήταν καλό. Δηλαδή, γιατί ψάξαμε όλη τη μέρα, ψάξαμε τα πάντα.
1: Κάποια δηλητηρίαση, μάλλον, να συμφωνώ σε
0: κάτι τέτοιο. Και πίστεψε με, όλο αυτό τον οργανισμό τον εξουθενώνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετά. Πόσες, λοιπόν,
1: ξέρεις τι γίνεται όμως. Καμιά φορά είναι και ένα ξέσπασμα του οργανισμού αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει και τόσο με την τροφή. Και μπορεί να έχει να κάνει με ένα ξέσπασμα που έχει ο οργανισμός.
0: Ήταν πολύ βίαιο το ξέσπασμα.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί.
0: Δηλαδή, δεν έμεινε μέσα μου. Στάλα υγρού.
1: Ίσως να ήταν και ένα σωρευτικό του, ξέρεις, να πρέπει να φύγουν οι τοξίνες και όλα αυτά συνδέονται με το στρες, με το άγχος. Γιατί πάντα το στομάχι και γενικώς. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Οπότε ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πέγγιζίνα, άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: γιατί όμως.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά γιατροσόφια για όλο αυτό. Θέλω να σα πω ότι εμένα μου είπανε. Το οποίο βέβαια να ξέρετε είναι τρομερή μάσκα προσώπου.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου αυτό.
0: Να βράσεις λιναρόσπορο,
1: ναι.
0: Το οποίο γίνεται ένα τζελέ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό παιδιά, αν το αφήσετε να κρυώσει και το βάλετε στο πρόσωπό σας.
1: Είναι σαν φυσικό μπότοξ, το λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι λένε. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μία φορά βασικά πήγα και έκαψα το λιναρόσπορο. Δεν έχει όμως σημασία. Επίσης, αυτό λέει είναι τρομερά ποτοξινοτικό για το σώμα.
1: Ξέρεις γιατί άλλο το χρησιμοποιούν το λιναρόσπορο, αυτό το ζελέ που λες εσύ? Μία κουταλιά της σούπας ή του γλυκού ανάλογα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυγού για τους vegan. Επειδή κάνει αυτό το ζελέ, όπως είναι το ασπράδι του αυγού, το χρησιμοποιούν αντί για αυγό. Να ξέρεις. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν έτρωγα ούτε αυγά ούτε τίποτα, στη μαγειρική μου το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερά αντιοξειδωτικό και κάνει πάρα πολύ καλό. Και δημιουργεί ένα ζελέ, ένα σαν φιλμ στο στομάχι.
0: Μπράβο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000.

0: δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
14: Κομμάτι της ζωής.
13: Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Daily Couscous

0: Ιατρική εκπομπή σήμερα, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Καλά, εδώ
1: και
0: είμαστε.
1: Και διατροφική, άμα θέλετε, παιδιά. Εγώ, Παναγιώτης από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη πλευρά, είμαστε εδώ να σας τα πούμε όλα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε στη ζωή μου μετά να είμαι, μάλλον σε κάποια άλλη ζωή, ή θα ήμουν διατροφολόγος. Ή πώς λέγεται αυτό, τροφίμων. Πώς λέγεται, τεχνικός τροφίμων, κάπως έτσι λέτε. Ή αυτό, ή επιπλοποιός. Ή χτίστης, κάτι τέτοιο θα ήμουν, σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ μπορούσα να είμαι εκατομμυριούχος.
1: Κοίτα τώρα να δει τη σημερινή διαφορά που
0: είχα. Όπως είχα μια κουβέντα με μια φίλη που της λέω: άκου να δεις. Εγώ από μικρός, όταν με ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις, έλεγα μάγος. Και τα είχα σκεφτεί όλα. Γιατί ο μάγος έχει πολύ μεγάλη χρηστικότητα. Που ταξιδεύαμε κάπου. Μου λέει: αχ, να μπορούσα να πατήσω έτσι και να ήμουν στο σπίτι μου. Λέω: αν ήσουν μάγος, δεν μπορούσε.
1: Σωστό.
0: Μετά λέει: αχ, λέω, είδες ότι έχει την πιο σωστή χρήση το να είσαι μάγος.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, αν αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβεί, είναι ότι καλύτερο. Είναι το καλύτερο επάγγελμα.
1: Ναι, θα χαμηλήσει πολύ.
0: Μάτια μου, ηλιές Βρετός.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου και έρχονται δύο άνθρωποι με λευκά και με παίρνουν όπως είναι και με χώνουν κάπου. Γιατί σου λέει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Είπε όταν ήταν μικρός. Όχι, είπε όταν ήταν μικρός, δεν το εννοούσε έτσι όπως το έχετε
0: και
1: πάρει εσείς.
0: Πολύ ωραία. Σου λένε έλα, έλα να φορέσει την κοντίτσα σου τη λευκή.
1: Άντε βρε Παναγιωτάκι μου, αγόρι μου. Έλα, έλα. Θα σε γυρίσουμε στην Αμοργό. Μην ανησυχείς καθόλου. Καθόλου.
0: Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε επίσης συναυλία των Μετάλλικα να πούμε το Σάββατο.
1: Παιδιά, όντως έρχεται η συναυλία.
0: Που όποιος μιλά ελληνικά έχει ψάξει εισιτήριο.
1: Και όχι μόνο, πιστεύω ότι θα έχουμε και τα γύρω χωριά.
0: Όχι, εννοώ, εμένα ας πούμε μου έχουν στείλει όποιος ξέρω.
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε μια άκρη να βρούμε εισιτήριο. Παιδιά, τελευταία εβδομάδα πού να έχουμε την άκρη. Τις είχαμε ένα μήνα πριν και τα βρήκαμε.
1: Όντως, γιατί εγώ ξέρω ότι είχαν γίνει sold out από το πέρσι που ανακοινώθηκε η συναυλία.
0: Πάντα υπάρχει ένα safe στην παραγωγή που κρατάνε κάποια εισιτήρια.
1: Α, okay.
0: Αυτό όμως το δίνουν με μία φιδό.
1: Όπως υπάρχουν και κάποιοι που νομίζω αγοράζουν τα εισιτήρια κατευθείαν δηλαδή με το που γίνει και μετά τα κάνουν.
0: Έχει γίνει και ένα σκάνδαλο γιατί η μεγαλύτερη εταιρεία εισιτήριων,
1: ναι,
0: εξαγόρασε ένα παραπέδι μεταπόλησης εισιτήριων.
1: Okay.
0: Πώς είναι, ρε παιδί μου, που η Gucci αγόρασε τη Vestiaire. Η Vestiaire είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τα πολύ ακριβά.
1: Second hand.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να πουλήσει και καινούρια, άμα θες.
1: Αγόρασε η Gucci τη Vestiaire.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και κλείνει τα outlet. Μάζεψε γιατί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Κατάλαβες. Σούσουρο. Ανδρομάχη.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει. Ένα daily couscous είναι εδώ. Με κοιτάζει καλά-καλά με το overdose.
1: Ναι, έχω πάθει σοβαρό τέτοιο overdose.
0: Ναι, γενικότερα, ναι.
1: Ποιο κλείνει τα outlet, η Gucci κλείνει τα outlet.
0: Η Gucci τα κλείνει. Θα γίνει, λέει, σαν τη Louis Vuitton πλέον και την Chanel. Full διαφήμιση σήμερα.
1: Ναι, γιατί άλλωστε όλοι μα παίρνουν Louis Vuitton, Chanel και Gucci. Για πες.
0: Όχι, δίνουν διαφήμιση.
1: Συγγνώμη, η Louis Vuitton δηλαδή και η Chanel τι κάνουνε?
0: Δεν έχουν outlet.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε έτσι θα γίνει και η Gucci. Δεν θα έχει outlet.
1: Θα έχει μόνο boutique. Mm. Πού είχα πάει και είχε έτσι τέτοιο της Gucci? Στη Φλωρεντία.
0: Η Φλωρεντία ανήκει στην Gucci, το τέτοιο. Το αγόρασαν για κάποια εκατομμύρια και το πουλάνε δις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό το outlet εκεί.
0: Ναι, είναι ανήκει στην Gucci. Ανήκει στον όμιλο Kering.
1: Παναγιώτη, με έχεις κάψει σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόσες πληροφορίες, δηλαδή. Αχρίαστες παρόλο.
1: Ναι.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, αυτή είναι η Real Needle, εξηγήστε μου.
1: Εδώ είμαστε παρέα, παιδιά. Ναι, έχω κάνει τώρα εγώ μαζί με εσάς, να ξέρετε, γιατί είμαι και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει ιδέα και γνώσεις, τέλος πάντων, πάνω στο κομμάτι. Τουλάχιστον στο πιο, στα ενδότερα της μόδας, δεν έχω μπει δηλαδή τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση έχω μπει στα ενδότερα του Μασούτη. Μέχρι εκεί.
0: Σωστό το δρόμο.
1: Ακριβώς, μέχρι εκεί μπορούσα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου που κάνω και πάρα πολύ διατροφή. Ένας Μασούτης λοιπόν είναι δίπλα σου. Κατέβασε και το διδραστικό χάρτη για να δεις ποιος είναι δίπλα σου. Μην ξεχνάτε ότι αν έχετε τη MasterCard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εφόσον έχετε κατεβάσει και το application, σας έρχεται και pass notifications, δεν έχουμε πολύ καιρό να το πούμε αυτό, με την προσφορά της ημέρας. Όπως επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας το application μπαίνετε σε ένα Μασούτι και έχετε παντού Wi-Fi. Ένας Μασούτις είναι προσβάσιμο σε όλους. Η MasterCard το που είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας, γιατί πάτε, κάντε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους με το που τη χτυπήσετε και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται, εμένα να ακούς, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.
1: Με σοβαρή προσοχή όμως.

0: λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Το ακούς εδώ, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παύλα κους, κάτω παύλα κους στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok, όπου μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Ωραιότατα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν είμαι.
0: Εγώ θα σε πάω στο 2004.
2: Και δεν με πά.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που γράψαν οι Πήγασος.
2: Ναι, οι Πήγασος.
0: Τους θυμάσαι? Αμυδρά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γυναίκα τραγουδίστρια.
2: Ναι.
0: Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα.
2: Την είδα.
0: Και μου πες και να βγεις που θα πας.
2: Ναι, βόλτα.
0: Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα,
2: ναι.
0: Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα.
2: Ναι.
0: Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν είσαι.
2: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα. Μου πες και να βγεις που θα πας.
2: Γυναίκα είπες,
0: Ναι. Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα. Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα. Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε συγχωρώ.
2: Είναι πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα.
0: Καλλιτέχνηδα είναι γνωστή, ναι. Είναι πολύ γνωστή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο spotlight, αλλά τότε.
2: Δεν είναι Μαρία Δαπηρίδη.
0: Όχι. Αλλά τότε γινόταν χαμός.
2: Άντεξα.
0: Άντεξα.
2: Σταμάτα. Μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ αυτό το
0: Άκου
2: τραγούδι.
0: Άκου τώρα. Άμα στο πω και όλες θα δεις.
2: Πω από την κλάτσα με την βάρκα. Όμως ώρα δεν είσαι σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη η αλήθεια να το κουπλέ και ούτε και θα το βρίσκα.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν είναι η Μαρία Δεμπρίδα. Τότε ήταν. Πότε είναι το 2004.
0: Ναι. 22 χρόνια πριν.
2: Ήταν το 4. Μερκούριο. Όχι. Ήταν Μερκούριο.
0: Όχι.
2: Ποιος ήταν, ποια ήταν που έκανε το 2004.
0: Το 2004.
2: Το 2004. Δεν.

0: Είναι η Χρύση Παπαδιά. Pop, ρε, αλήθεια, το είχα πολύ στο. Ναι.
1: Εγώ θα το βρίσκω μόνο από το Πίγασος, γιατί είχαν γράψει όλο το άλμπουμ.
0: Pop,
1: μόνο από εκεί, το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που λεγόταν Χρύση.
0: Pop.

0: Και επιστρέψαμε με ένα φορτηγό, με ένα τασάρα.
1: Α, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εν τω μεταξύ, είδες την μεταμφίση της Αφροδίτης Χατζημινά στο
0: Γερφέης Ανθρώπινο. Πολύ ωραίο.
1: Το πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και κέρδισε κιόλας την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: πολύ,
1: μπράβο.
0: Γενικότερα έχουν κάνει πολύ προσεγμένες
1: μεταμφίες
0: και τα λοιπά.
1: Και πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει.
0: Ούτε με τα δεν μ' άρεσε, να σου ειλικρινείς, από την...
1: Ούτε με, ούτε η Μαρία Δεσπίρη δεν μ' άρεσε αυτό με τη Lady Gaga, μου φάνηκε πολύ...
0: Τη Lady Gaga όχι, με την Αρμανιτάκη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάπως πιο okay.
0: Με την Άντζελα γέλασε πάρα πολύ.
1: Και ποιος την είχα την Άντζελα, το είδα.
0: Μαγκλάρας.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, όχι, ήταν εντάξει, ναι. Παιδιά, μαγικό. Και εντάξει, τρελάθηκα και με τον, ακόμα μια φορά με τον Boys Beast, με τον Marilyn Manson που έκανε. Ακραίος. Ακραίος. Το παιδί αυτό έχει ταλέντο άλλο. Αλλά.
0: Δεν δίνει όλα Θεός. Τι να κάνεις. Μαλώεις.
1: Μαλώεις, κάτσε, μαλώεις τώρα.
2: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
6: Μπέρμπε Μπέικερι.
5: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
6: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
5: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
6: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
5: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
6: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
5: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
6: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
5: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
6: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr.
7: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
7: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.
8: Daily Couscous.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Τέταρτο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της Βιτσιγκουμπής. Κοιτάξτε να δείτε πώς τελειώνει. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει τώρα καθόλου. Ναι. Για το. Δεν το σχολιάσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Με τον άνθρωπο που 89 ετών μπήκε μέσα στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Μπήκε μέσα. Με την καραμπίνα. Ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε δηλαδή με μια καραμπίνα έτσι. Έχουμε γίνει, αισθάνομαι. Πώς λέγεται.
0: American
1: πραγματικά. Πραγματικά.
0: Τέξας.
1: Όχι, ρε. Πώς είναι. Ποια είναι η συνοικία που είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη.
0: Bronx.
1: Bronx. Άχι, στο καλό. Αυτό προσπαθώ να
0: σου. Εγώ δεν το λέω αυτό σαν έκφραση.
1: Το έχουμε γίνει Bronx.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δεν το ξέρω σαν έκφραση. Αλήθεια. Ναι, ναι. Χατήρι, έτσι, σε πιο φλόρικα. Δεν σου να πανδύει και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πάρα πολλούς.
0: Σήμερα θα πάω να δω το Devil Wear Prada, να ξέρεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν σου είπα να πας να δεις το Michael Jackson.
0: Θα πάω.
1: Να πας να το δεις.
0: Παρέα, βρήκα τώρα για το Prada. Τι να κάνω.
1: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το
0: Devil Wear Prada. Έχω ακούσει ετερόκλητες απόψεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Ξέρεις τι θέλω να κάνω πρώτα. Το ένα το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το ένα καλά.
0: Δεν θυμάμαι το ένα.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Επίσης το είδα πέρυσι και σε musical.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στην... στο West End. Στο Dominion πες.
1: Εντάξει, εκεί τότε.
0: Είπες, το Δωρης Φέρης.

0: σουξεδάρα, διασκευάρα από Κέντι Γαρμπή, και έτσι θα είσαι στο φινάλε. Το ακούς πρώτα εδώ, υποσυνείδητο. Κάπου εδώ λέμε ένα αντίο.
1: Έτσι λέμε.
0: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, 5 Μαΐου. Εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
12: Είναι ιστορία.
11: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
15: New music show.
16: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
17: Hey, it's Selena Carpenter.
18: Hey, it's me.
19: Hey guys, I'm Kaya.
20: Hey, we're Imagine Dragons.
21: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
22: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
23: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Tyla και Zara Larsson, Demi Lovato και το τραγούδι της Γεωργίας στη Eurovision. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νότια Αφρική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Anita και Shakira στο Choka.

0: μια σούπερ συνεργασία για την Ανίτα μαζί με την Σακίρα. Ήταν το Τσόκα Τσόκα. Και τι συμβαίνει όταν η Νότια Αφρική συναντά τη Σουηδία? Η απάντηση έρχεται από δύο από τις πιο λαμπερές γυναίκες της σύγχρονης pop σκηνής. Η Τάιλα και η Ζάρα Λάρσον ενώνουν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα είναι εθιστικό. Στο She Did It Again τραγουδούν για εκείνη τη γυναίκα που πάντα καταφέρνει να τραβάει τα βλέμματα και να ξεπερνά τον εαυτό της. Κάτι που προφανώς κάνουν και οι ίδιες με αυτό το track. Η Τάιλα συνεχίζει να ζει το όνειρό της μετά τη σαρωτική επιτυχία του Water και το ιστορικό Grammy που κατέκτησε. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας μεγάλου οίκου μόδας. Δίπλα της η Ζάρα Λάρσον, η οποία διανύει μια απίστευτη δημιουργική περίοδο μετά την κυκλοφορία του δικού της άλμπουμ Venus. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.
2: Hi, this is our

Dusty, Lady και Bura Keter στο Movia, στο New Music Show και το Low Rise Jeans είναι ένα από τα 8 νέα τραγούδια που περιλαμβάνει η deluxe έκδοση του ένωτου άλμπουμ της Demi Lovato. Με την κυκλοφορία του το περασμένο φθινόπωρο, το It's Not That Deep έγινε ο δίσκος της που έχει λάβει τις περισσότερες κριτικές μέχρι σήμερα. Το track προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της όταν το ερμήνευσε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της περιοδίας στο Orlando. Demi Lovato έρχεται τώρα νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

0: it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New music show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι? 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?

0: την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα!
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: The new music show with Yanni Bouzita.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey,

0: Listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
2: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και πάμε τώρα στον Valentine.

δυναμική του στο TikTok συνεχίζεται έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό, σχεδόν 80.000 followers και έχει και σχεδόν 2 εκατομμύρια likes με τα βίντεο που ποστάρει. Ο παραγωγός μόλις κυκλοφόρησε και το νέο του single Echo. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό dance pop track με ρίζες στην κλασική ρουμάνικη Eurodance αλλά και με μια κιθάρα που θα σας μείνει στο μυαλό. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Lucas, Aoki, Raoul Vidal στο Joy, στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015 όταν το Style της Taylor Swift ήταν το τρίτο single από το πέμπτο της άλμπουμ 1989. Για να το γράψει εμπνεύστηκε από μια σταθή σχέση την οποία σύγκρινε με διαχρονικά βασικά στοιχεία της μόδας. Μιλάει λοιπόν για ένα δεσμό που διαρκώς διακόπτεται και το εν λόγω ζευγάρι δεν μπορούσε να το τερματίσει επειδή δεν είναι ποτέ εκτός μόδας. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στην Αμερική και έγινε το τρίτο συνεχόμενο top 10 της από εκείνο το δίσκο. Πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας της. Ο Καλ Νιούμαν σκηνοθέτησε το βίντεο στο οποίο η Swift και ο Dominic Sherwood αναπολούν τη σχέση τους μέσα από ψευδεστήσεις και αναδρομές στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας σπασμένα κομμάτια ενός καθρέφτη. Το κλιπ έχει συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο YouTube views. Το Style λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Νότια Αφρική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: δύο επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
4: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
3: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
4: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
3: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
4: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
3: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343-11-0224.
4: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
3: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
4: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
5: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
6: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχουμε μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ, η συνεργασία της Jennifer Lopez με τον David Guetta. Ήταν το Save Me Tonight. Και όταν ένας από τους πιο ανερχόμενους παραγωγούς της dance σκηνής συνεργάζεται με το χρυσό κορίτσι της σύγχρονης pop σύνθεσης, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Ο Frank Walker δεν είναι πια το κρυφό μυστικό του Τορόντο. Μετά από συνεργασίες με ονόματα όπως ο Kygo και η Loud Luxury, έχει εδραιώσει τον ήχο του στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Δίπλα του η Selene Ailis, η οποία θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες songwriters σε βιομηχανία. Το All Cried Out μιλάει για την στιγμή που έχεις κλάψει τόσο πολύ για ένα χωρισμό που πλέον δεν σου έχουν μείνει άλλα δάκρυα. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το ρίξεις στο χορό για να απελευθερωθείς. Το παρουσίασαν και οι δύο για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival και τώρα έρχεται και εδώ, στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Frank Walker and you are listening to your new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Olivia Dean με το remix του So Easy to Fall in Love και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Παρόλο που το Pocket Full of Sunshine της Natasha Bedingfield δεν μπήκε ποτέ στα chart της χώρας της, αυτό δεν το εμπόδισε να γίνει hit σε αρκετά άλλα κράτη, ανάμεσά τους και στην Αμερική. Εκεί ανέβηκε μέχρι το νούμερο 5, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια downloads και είναι το πιο επιτυχημένο της. Η ίδια το είχε χαρακτηρίσει ως το πιο αγαπημένο της, με τους στίχους να επικεντρώνεται στην απόδραση από τα προβλήματά μας. Αλήθεια πόσο

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι.
3: Είναι
2: στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala. Ήταν το Dracula μαζί με την Jenny στα γυναικεία φωνητικά. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Μαΐου 1989 γεννήθηκε ο Chris Brown, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως The King of R&B. Ο Αμερικανός υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ήταν μόλις 15 ετών και με το ντεμπούτο του single Run It ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 140 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ έχει κερδίσει πάνω από 200 βραβεία. Βέβαια, η καριέρα του στιγματίστηκε μετά από το επεισόδιο που είχε με τη Ριάννα όταν την έδερνε, όπου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης και 6 μήνες κοινοφιλούς εργασίας. Happy birthday, Chris Brown!

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Οι Bzikebi χάρισαν στη Γεωργία την πρώτη από τις τέσσερις νίκες της χώρας στην Eurovision Junior το 2008. Τώρα αναμφίβολα ελπίζουν να επαναλάβουν αυτή την νικηφόρα συνταγή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού με το On Replay. Με αυτό το track επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία τους. Από παιδιά που εντυπωσίασαν την Ευρώπη θέλουν πλέον ως ενήλικες καλλιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο μεγαλύτερο μουσικό πάρτι της Ηπείρου. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Γεωργίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 5 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Preston Pablo και Selfish. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: ακούτε ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
11: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
12: Γιατί?
11: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
12: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
11: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
12: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
11: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr.
14: Είναι
13: κομμάτι της ζωής μας.
14: Ράδιο
13: Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious. Joylicious.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω, ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
9: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
8: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
9: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
8: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
9: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
8: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
9: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
8: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
9: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
10: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.

0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, από τον MT Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Πολύ ωραίο στρωτό ραδιοφωνικό, το Give My Love To You από τον Κέμ, καινούριο είναι αυτό. Περιμένουμε και άλμπουμ, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα κάπρι? Τα κάπρι είναι υφασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στις γάμπες. Why not?

ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok, εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in your love. Τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break.

Το Risk It All, αυτό είναι το νέο σίγγλ του Bruno Mars. Εδώ όμως με κουμπανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασέα είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο. Just

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
6: Μπέρμπε Μπέικερι.
5: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
6: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
5: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
6: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
5: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
6: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
5: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
6: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
5: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
6: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.

0: συστατικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιέ...

με πάρα πολλά στοιχεία από disco, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προερχόμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερογοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια. Τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι ο Somber. 12 to 12.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980, κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό.

Πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Χάρη Στάιλ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Kiss All The Time Disco, το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε τον Dust No More. Ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Σελίνα Γκόμες. Pick it up. Bullshit, I mean it. I see another. Thank God I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiending.

Πολύ ωραίο νέο soul τραγούδι από τον Mark Keen, Ordinary Feelings. Και τώρα που βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ ωραίο αναρριχόμενο φυτό είναι ότι πρέπει για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας. Μιλάμε για το γιασεμί, το γιασεμί αστέρι που προτιμά σημεία με πάρα πολύ ηλιακό φως και ζέστη, αλλά και με τη σωστή υγρασία του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Αν το έχετε σε γλάστρα, θέλει μεταφύτευση κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να σας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες μυρωδιές τώρα το καλοκαίρι και γενικά να ομορφύνει το χώρο σας. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το γιασεμί αστέρι είναι αϊθαλές, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Αυτό είναι το καινούργιο του Alex Warren.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Έτσι συνέβη και με το Jump, το οποίο βέβαια σεβάστηκαν απόλυτα ο Τζέι Μπάλβιν, η Άμπερ Μάρκ, Τρέβις Μπάρκερ και Στίβ Βάι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναβίωσαν το Jump μέσα στο 26. Και εδώ αναβιώνεται ένα τραγούδι της έμνης της Σεζάρι Εβόρα από τον γνωστό DJ και παραγωγό Γκίντον.

Όταν το Πόρτο Ρίκο τον Βάγιο Κοντίος γινόταν επιτυχία, η Ραλούκα, η τραγουδίστρια που πάτησε πάνω σε αυτό, γεννιόταν. 1989 λοιπόν, όταν γεννήθηκε η Ραλούκα από την Ρουμανία. Φέτος κυκλοφόρησε το νέο της σίγγλ που είναι Puerto Rico, βασισμένο στο κλασικό Puerto Rico των Βέλγων, Vaya con Dios. Και πάμε σε διάλειμμα με τους ίδιους τους Vaya con Dios από το 1990, τότε που γνώρισαν επιτυχία με το Να, ναι, να. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio Επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Από την Σκωτία νομίζω. Virgin Heartbreak. Από την περσινή χρονιά, πριν από κάτι μήνες κυκλοφόρησε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το τραγούδι που έπαιξε μας πήγε ακριβώς εκεί. Like a Virgin από τη Madonna.

Μέγκαν Μόρονι, από τα ονόματα που ανεβαίνουν συνέχεια στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Sorry I meant tonight, αυτό που ακούσαμε. Και πάμε σε soul καταστάσεις με τον Vince Broomfield, συνθέτης, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, όλα αυτά σε ένα. Today is gonna be my lucky day. Μπορεί να είναι η τυχερή σας μέρα, η σημερινή ή και νύχτα.

Ρόμπινες, So Me Love, το 1993, στα κλαμπάκια χορευόταν πάρα πολύ τότε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό, πρέπει να χορεύεται ακόμα και τώρα και όλες τις δεκαετίες. Από τα διαχρονικά λοιπόν κλαμπάτα κομμάτια. Και πλησιάζουμε στο τέλος με τον εμβληματικό Boy George που πάει στη Eurovision. Αν όλα πάνε καλά, θα εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο μαζί με την τραγουδίστρια Sen Heat, μια παλιά γνώριμη της Eurovision, καθώς είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το τραγούδι λέγεται Superstar και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2 ώρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα. Να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Superstar, Boy George, μαζί με την Sehit. Καλή συνέχεια.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
5: Joylicious.
9: Joylicious.
10: Τρως σαν... Το ξέρεις?
11: Ναι.
10: Καλό, ε.
11: Πολύ καλό.
12: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι.

0: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
1: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα, είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά, δηλαδή όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στιχαλάει. Το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη.
1: Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια
1: είναι? Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και γλυκά, μακάρι να γλυκά γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Αξι, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο. Χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυριούχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να
0: και...
1: αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμός δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζεται.

0: Ορίζονται και νέα πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μητυλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι, παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις, έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκες κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο.

0: ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Για σκληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: φθηνότερες τιμές. Φθηνότερες,
1: φθηνότερες.
0: Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και που σου στοιχίζει ο κούκος Αϊδόνη.
1: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας για κουπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
0: Είμαι υπερβολικιά.
1: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μόνο φυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις? 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.

0: λαμπίτσα, μωρέ. Ανεβαίνω εκεί πέρα ένα χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα. Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο, μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να το πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο. Με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε. Μέχρι να το βρούνε.

0: Έτσι, με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια πράγματα.
1: Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε, μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Δωμάτια.
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες.
1: 7.351. Ούψ. Καλά, τι έκταση εκτείνεται.
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
1: και
0: άλλο.
1: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια το

0: οποίοι εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
1: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες, ξέρω εγώ, τόσο είναι.
1: Ιδιωτική πισίνα.
0: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το χτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία Αμερικανίδα. Είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Στη ΣΥΠΑ.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Ντένβερ, τον ΗΠΑ. Ξόδεψε 580 ευρώ για μία βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μία υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες

0: τη στείνει εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνει το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Mm-hmm. Μια χαρά. Τι, να συγκρίνονται τώρα πώς κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται. Άλλη μονό.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι.
0: Έχουμε και Eurovision. Έχουνε και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το Ιντερνετ.

0: Κύριοι, έτσι το καλύτερο κομμάτι της άνοιξης είναι τώρα, να πούμε, να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της άνοιξης, γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο μελισσούλος και η μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Τι. Έχουμε εδώ, έτσι, διάφορα πράγματα, να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα. Αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή. Έφυγε η ταλίκα. Αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται
2: μια
0: αυτό που έχει.
2: Ηλίθια.
0: Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν έτσι κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε
0: να
1: τη
0: στείνεις, ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να... να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Τι να πω κι εγώ.

0: ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δυο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, είναι κόσμο, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις με την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική. Δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρο στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε. Δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου. Δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις. Και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα. Και να... λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει, έχει, έχει, έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω, κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Tonight.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Tonight Radio Show, βράδυ Τρίτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ειρήνες. 5 Μαΐου σήμερα και με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Είδαμε και την πρώτη πρόβα του Ακύλα για το Φέρτο και ελπίζουμε όντως να το φέρει. Πολλά πράγματα ακούγονται, πράγματα λέγονται. Μην φορτώνουμε τον άνθρωπο με παραπάνω ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα στοιχήματα σκίζει. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σου. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κέρδισε και η Αφρόδη Χατζημινά, νομίζω, την Κυριακή στο Your Face, κάνοντας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλή απομίμηση, όντως.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Έτσι έχει μάθει ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βγαίνουμε 4 μήνες λέει εδώ. Όλα είναι όμορφα, αλλά δεν έχει βάλει ποτέ ταμπέλα. Να το ζητήσω ή θα τον πιέσω. Ξέρεις τι γίνεται με τις ταμπέλες? Δεν είναι το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να είναι μαζί σου, δεν φοβάται να το ονομάσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, να πες με εδώ και τώρα τι είμαστε, κατάλαβες. Αλλά μπορείς να πεις πώς νιώθεις εσύ. Όχι για να τον πείσεις ή να τον πιέσεις, αλλά για να δεις αν είσαι στην ίδια σελίδα πιο πολύ. Γιατί αν εσύ ζεις κάτι και εκείνος κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα σας αντιθείτε. Και αυτή τη στιγμή θα είναι το τέλος όμως, λογαριασμός από κάτι αλλιώς.

Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μη είναι όμως είναι αυτό που δημιουργεί το μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάνεις μια ζωστική κουβέντα. Μιλάς για τα δικά σου θέλω, ακούς τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζεις αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νίκο Βέρτη. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νίκο Βέρτη.

Tonight Radio Show, μια καψούρα έχω. Αυτό είναι ο Χρήστος Αντικάης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά χωρίς να το καταλάβω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις πότε δίνεις πολύ. Το καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε? Όταν αρχίσεις να αδειάζεις γιατί έδωσες πολλά. Και αδειάζεις γιατί δεν έχεις βρει κάτι να σε γεμίσει. Κατάλαβες? Και εγκλωβίζεσαι μέσα σε μια κατάσταση και σε μια φαινομενική, έτσι, πληρότητα που μπορεί να δημιουργηθεί. Σκέψου το. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούσω.

0: Tonight.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Tonight. Έπεσα.

Αυτή είναι η Ελικοκίνου από πού και ως πού του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πιδρύς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπι, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ε? Ριαλνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με ολοκληρώνω τα αγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, αυτό ακούσαμε και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν είναι τόσο του πόνου, αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο «Κοίταξέ με» της Ελεάνας Παπαϊωάννου, μόλις είχε βγει και από το Fame Story, το είχαν βγει έξω. Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο σπουδαίος Γιάννης Πανός, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Tonight.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
0: Tonight.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί τι γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Ολοκαίρινο τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα. Στο Night Radio Show άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καληνύχτα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.